Quiet City, ήσυχη πόλη του Aaron Copland. Αυτό ήταν το έργο που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI υπό τη διεύθυνση του Fabio Luisi. Η 14η Συμφωνία, έργο 135 του Δημήτρη Σωστακόβιτς που ακολουθεί, είναι ένα έργο ενάντια στο θάνατο, ένας ύμνος στη ζωή και τη χαρά και αναμφίβολα ένα από τα πιο πρωτοποριακά έργα που είχε γράψει ο μεγαλύτερος από τους σοβιετικούς νεοκλασικιστές. Γράφτηκε τους πρώτους μήνες του 1969 στη διάρκεια νοσηλείας του συνθέτη στο νοσοκομείο της Μόσχας, ύστερα από ένα δεύτερο έμφραγμα που είχε υποστεί, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ύφος του έργου. Την 14η συμφωνία σε Sol Mizona, έργο 135 του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της RAI υπό τη διεύθυνση του Fabio Luisi. Σολίστ είναι η σοπράνο Σάντρα Τράτνικ και ο μπάσος Ματίας Γκέρνε.

Смерть. Она на страже, и час за часом.

Αυτή ήταν η μεγαλειώδης 14η συμφωνία του Ντμίτρη Σωστακόβιτς σε ποιήση Λόρκα, Απολινέρ, Ρίλκε και Κίχελμπέκερ. Ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη. Σολίστ ήταν η σοπράνο Σάντρα Τράτνικ και ο μπάσος Ματίας Γκέρνε. Μανουέλ Δε Φάλια για τη συνέχεια και «Ο Μάγος Έρωτας». Τραγουδά η Μαρία Χερέντια και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διευθύνει ο Πάμπλο Χεράς Κασάδο.

«El amor brujo», μπαλέτο παντομήμα του Μανουέλ Ντε Φάλια, τραγούδησε η Μαρίνα Χερέδια και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου διεύθυνε ο Πάμπλο Χεράς Κασάδο. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με Μικολάη Γκουρέτσκι και τα τρία επεισόδια για ορχήστρα. Ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Χρούμα.

0: Ακούσαμε τα τρία επεισόδια για ορχήστρα του Μικολάη Γκορέτσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γκαμπριέλ Κρούμα. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με Σεζάρ Φρανκ και το κουιντέτο του με πιάνο σε φα ελάσσονα που ερμηνεύει το κουαρτέτο εγχόρδων Μπάρτοκ και ο πιανίστας Ιμρε Ρόμαν.

Το κουαρτέτο εγχώρδων Μπάρτοκ και ο πιανίστας Ήμιρε Ρόμαν ερμήνευσαν το κουιντέτο με πιάνο σε φα ελάσσονα του Σεζάρ Φρανκ. Και συνεχίζουμε με Ορλάντο Ντι Λάσο και την Μίσα Οσκουλέ Τουρμέ που ερμηνεύουν το σύνολο και η χοροδία δωματίου της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Πάτρικ Ρούσιλ.

το σύνολο και η χοροδία δωματίου της Βασιλικής Ακαδημίας Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Πάτρικ Ρούσιλ ερμήνευσαν την Μίσα ως κουλέτουρ με του Ορλάντο Ντιλάσο. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μία από τις κορυφαίες στιγμές της μουσικής μπαρόκ, με ένα από τα 6 βραδεμβούργια κοντσέρτα του Johann Sebastian Bach, το δεύτερο σε φα μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1047, που θα ακούσουμε, είναι γραμμένο για τρομπέτα, βιολί, φλογέρα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο.

Το σύνολο Ακαδημία Παλιάς Μουσικής ερμήνευσε το δεύτερο Βραδεμβούργιο κοντσέρτο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η Γιατβίγκα Ράπε τώρα τραγουδά 4 πολωνικά τραγούδια του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς, το πρώτο από τα οποία ονομάζεται «Όταν θα έρθει η Άνοιξη».

τα κίτρινα φύλλα πέφτουν κάτω από τα δέντρα. Αυτό ήταν το τελευταίο από τα 4 πολωνικά τραγούδια του Μιτσίσλαβ Καρλόβιτς. Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε από τα πρώιμα έργα του, καθώς τα έγραψε όταν ήταν μόλις 16 χρόνων, αλλά ο Καρλόβιτς πέθανε νωρίς, στα 32 του. Η Γιατβίγκα Ράπε τραγούδησε και τη συνόδευσε η Εύα Πομπλόκα. Στη Βιέννη μας οδηγεί για τη συνέχεια το σημερινό μας νοτούρνο με δύο έργα που μιλούν για τον ποταμό Δούναβη. Το ένα φυσικά είναι του Στράους, αλλά πριν από αυτό θα ακούσουμε μία αραμπέσκ που ο συνθέτης της την εμπνεύστηκε από το έργο αυτό του Στράους.

Στον ωραίο γαλάζιο Δούναβη του Johann Strauss ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας ίσως το γνωστότερο βάλς του Strauss, και πριν από αυτό ακούσαμε μία δεξιοτεχνική επίδειξη από τον νεαρό Benjamin Grosvenor σε ένα έργο εμπνευσμένο από τον ωραίο γαλάζιο Δούναβη του Strauss που έγραψε ο γερμανός συνθέτης Adolf Schiltz Elver και είναι το γνωστότερο έργο του. Και από έναν αυστριακό λαϊκό χορό σε έναν άλλον, στην πραγματικότητα σε 8 από αυτούς. Ο Life of Ansnes ερμηνεύει 8 Ländler του Franz Schubert.

0: Ο πιανίστας Leif of Ansnes ερμήνευσε 8 από τους 12 γερμανικούς χορούς Deutsch 790 του Franz Schubert. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο πρώτος ήχος της αυγής σήμερα θα είναι προσφορά του Franz Schubert. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegro Vivace από τη Συμφωνία νούμερο 5 σε σύμφωση μείζωνα D485. Παίζει η Wiener Philharmoniker και διευθύνει ο Carl Böhm.

Ο Φρανς Λίστ συνέθεσε τις Ουγγρικές Ραψοδίες. Σήμερα θα ακούσουμε τη νούμερο 3. Hungarian Rhapsody νούμερο 3 σε ρεμίζωνα. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανταλ Ντοράτη.

θα ακούσουμε μία σονάτα τώρα. Το Μένικο Σκαρλάτι, διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ. Σονάτα σε ρε μίζωνα, ΚΚ 443, για να μην αλλάξουμε και τονικότητα.

Θα ακούσουμε τώρα δύο Etude για πιάνο του Carl Czerny. Και αρχίζουμε με την Etude σε Λαελάσσονα όπως 740, νούμερο 17. Στο πιάνο η Ισπανίδα Alba Ventura.

Συνεχίζουμε με την Etude σε Sol Elassona, όπου 740, νούμερο 50. Φυσικά, διαχειρός της Alba Ventura.

Ο Gerald Finzi θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη και θα μας χαρίσει τη σύνθεση Eclogue Opus 10. Παίζει η New Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Vernon Hanley. Σολίστ, ο Peter Catin.

George Philip Telemann. Κονσέρτο σε σύφεση μείζωνα για τρία όμπε, τρία βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λάργο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Musica Antiqua Köln και διευθύνει ο Reinhard Goebel.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Για πρώτη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Ευρωπαίους συμμάχους, η οποία διαταράχθηκε στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτσί. Το Αγαθονίσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε η Υπουργός, να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο το αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σας γιορτάζετε σήμερα. Είναι και γιορτινή ημέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αν το έχετε εντοπίσει. Είναι της Αγίας Κυριακής σήμερα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα ο μήνας έχει 7 εβδόμου του 2026. Στον Ιούλιο μήνα είμαστε. Είναι η ημέρα Τρίτη. Ο καιρός είναι καλός. Θερμοκρασίες πάνω κάτω στα ίδια. Οι άνεμοι δεν μας επηρεάζουν. Μαϊστράκι έχουμε ακόμη και σήμερα. Οπότε λοιπόν θα βαδίσουμε κάπως έτσι μέχρι και την Κυριακή, περίπου εκεί κάπου. Από τη Δευτέρα και μετά τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε ή δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε, έχουμε δει και χειρότερα. Από την Δευτέρα λοιπόν και από αυτά που ξέρουμε, μέχρι στιγμής έχουμε σταδιακά άνοδο της θερμοκρασίας και μάλιστα κυρίως στο δεύτερο 15ο του μήνα αυτού θα έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και ίσως μας δυσκολέψει περισσότερο είναι η ελάχιστη τιμή των θερμοκρασιών που θα είναι γύρω στους 25 βαθμούς. Θα τα ξαναδούμε και θα τα ξαναπούμε και όλα αυτά. Πάντως σήμερα ο καιρός είναι καλός, έθριος, με ηλιοφάνεια σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Λίγη συννεφιά έχουμε τα απογευματάκια, ξέρετε, στα ορεινά. Και την Παρασκευή έχουμε μια αστάθεια, σας τη θυμίζω από τώρα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζουν λοιπόν Κυριακή, Κυριάκος, Οδυσσεύς και Οδύσσια. Είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη και όπως σας είπα σήμερα Κυριακή, της Αγίας Κυριακής, γιορτάζουν και τιμούνται και οι ιερείναοι που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θα σταθώ σε μία εξ αυτών που βρίσκεται στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ναυπακτία. Είναι η Αγία Κυριακή, ο ναός της Αγίας Κυριακής που βρίσκεται ανάμεσα στα έλατα και κάθε χρόνο σαν σήμερα, στις 7 δηλαδή του Ιουλίου, πραγματοποιείται και διήμερο προσκύνημα χθες με τον Ισπερινό και πανηγύρι που συγκεντρώνει πλήθος κόσμο από όλη την περιοχή της Ναυπακτίας. Τώρα να σας πω επίσης ότι η Αγία Κυριακή είναι ένας χώρος δασικής αναψυχής, είναι σε υψόμετρο 1.300 μέτρων, γύρω τριγύρω υπάρχει ένα πυκνό ελατό δάσος, έχει θέα τον Κορινθιακό και από εκεί βέβαια ξεκινούν και πολύ ορειβατικοί δρόμοι για το Τσακαλάκι για παράδειγμα, για το Μακρινόρος και αλλού και αλλού. Εκεί υπάρχει και το χάνι της Παπαδιάς, 2 χιλιόμετρα είναι από τον ναό της Αγίας Κυριακής, μπορείτε να πάτε και με τα πόδια, μέσα στα έλατα είναι. Είναι ένα τοπίο άγριες φυσικής ομορφιάς, προσφέρεται και για δασική αναψυχή και παρατήρηση της φύσης, απέχει περίπου 30 λεπτά από την Ναύπακτο, έχει ιδιαίτερο φυσικό κάλος και αν φτάσετε μέχρι εκεί οποιαδήποτε περίοδο του καλοκαιριού να πάτε στο χάνι της Παπαδιάς, εκεί θα βρείτε και τη βρύση της Παπαδιάς με το πολύ γάργαρο κρυστάλλινο καθαρό κρύο νερό. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω για την Αγία Κυριακή που βρίσκεται στην Ναυπακτία και σήμερα τιμάται. Για να γυρίσω λίγο πίσω στην ταυτότητα της ημέρας και να δω κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί σε αυτήν. Λοιπόν, το 1550 να σας πω, θα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό και πολύ καλά κάνανε οι Ισπανοί, γιατί μας έφεραν κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, ένα αγαπημένο ρόφημα, τη σοκολάτα. Την έφεραν στην Ευρώπη το 1550. Το 1770 είχαμε την καταστροφή στο λιμάνι Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους του τουρκικού στόλου. Είχαμε τη συνεργασία τότε μαζί με τους Ρώσους και 4 ελληνικών πλοίων. Οι Τούρκοι όμως, σε αντίπεινα αυτής της καταστροφής του στόλου τους, έσφαξαν στην κυριολεξία 1000 Έλληνες της Μύρνης. Ένα τοστάκι λέει για πρωινό, καλή περίπτωση είναι. Θέλετε όμως να ξέρετε ότι το 1928 σαν σήμερα για πρώτη φορά λάνσαραν το ψωμάκι σε φέτες για τοστ και το έκανε μάλιστα μία αρτοβιομηχανία σε περιοχή του Μιζούρι το 1928. Τότε μάθαμε το τοστάκι. Τη φετούλα αυτή. 1974 και έρχομαι λίγο και αθλητικά στην Ευρώπη. 10ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου η Δυτική Γερμανία. Το κατέκτησε νικώντας με 2-1 την Ολλανδία και παρακολουθούμε. Είδατε τι έγινε τώρα, παρεμπιπτόντως που το θυμήθηκα. Την απεκλείστηκαν οι Αμερικοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν εκτός. Τι κλάμα και αυτό. Πολύ, πολύ στενοχωρήθηκαν. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, προχωρώ. 1989. 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε κατέθεσαν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και 5 ακόμη υπουργών του Πασόκ τότε για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και μιλούσαν τότε για την κάθαρση
Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε το 2005 τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. 54 νεκροί, 700 τραυματίες. Ήταν στις 7 Ιουλίου του 2005. 2019, σαν σήμερα, πάνω της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη τη διαδικασία σταθεροποιείται ως πυλώνας της κέντρου αριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στην Βουλή. Δεν θα σας πω το αποτέλεσμα τότε, ήταν το 2019, επαναλαμβάνω, επάνω της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας. Λοιπόν, με αυτά θα ξεκινήσω σήμερα. Δεν θα σας κουράσω πολύ πολύ και ιδιαίτερα τώρα που σφίγγουν λίγο και οι ζέστες. Μια ανάσα τη θέλετε όλοι σας και τη θέλουμε και εμείς. Σε λίγο επιστρέφω.

Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτήν εδώ την περιοχή, τη χώρα, τον πλανήτη κλπ. Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σε μια περίοδο που υπάρχει μια αβεβαιότητα γεωπολιτικά. Είχαμε και την συμφωνία της Χάγης πριν από ένα χρόνο, όπου είχαν αποφασίσει ήδη ή τις συμμαχίες να αναβαθμίσουν τις αμυντικές τους δεσμεύσεις. Κεντρικό λοιπόν θέμα των εργασιών, η αξιολόγηση της προόδου για την δέσμευση που υπήρχε για τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Ουσιαστικά δηλαδή φάνηκε ότι χρειαζόταν μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή συμβολή στην άμυνα και συλλογική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, για να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, στη Σύνοδο θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός ως ένας σύμμαχος ισχυρός και αξιόπιστος, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας. Η χώρα μας πάντως έχει ήδη υπερβεί τη δέσμευση για τις αμυντικές επενδύσεις που υπήρχε για το 2025. Έχει επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα λοιπόν είναι μέσα νομίζω στις 5 χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν ακουμπήσει αυτόν το συγκεκριμένο στόχο, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και μια πολύ μεγάλη αναφορά για τα γεωπολιτικά μας. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέει, θα πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και θα επιχειρήσει, λέει, να μπλοκάρει κάποια πράγματα. Αλλά φέρεται, ξαναλέω, γιατί με αυτόν δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει, έτοιμος να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Θα ενημερώσει, από ό,τι φαίνεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Τουρκό Πρόεδρο ότι θα επαναφέρει στη χώρα το πρόγραμμα και θα μπορεί να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, τα μαχητικά αεροσκάφη, κόντρα σε αυτή την απόφαση απαγόρευσης που την είχε επιβάλει ο ίδιος πριν από 7 χρόνια για λόγους εθνικής ασφαλείας. Είχε απαγορεύσει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα βέβαια τότε ήταν έτσι, τώρα είναι αλλιώς. Θα βρίσκεται πάντως σύνοδο κορυφής που γίνεται στην Άγκυρα και θα φέρει, λέει, και ένα δώρο που θα κάνει τον Τούρκο Πρόεδρο πολύ χαρούμενο. Μάλιστα. Αυτό μαθαίνουμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πει. Μπορεί και να αλλάξει γνώμη. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Πάντως, κατά την πρώτη του θητεία, αποκλείστηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 επειδή είχε αγοράσει τα S-400 από τους Ρώσους. Νομίζω το θυμόμαστε λίγο πολύ. Και φοβόταν τότε η Ουάσιγκτον ότι θα μπορούσε τους S-400 να τους χρησιμοποιήσει για να πάρει δεδομένα που αφορούσαν τους F-35. Πάντως, ο Τραμπ έχει πει ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον Τουρκό Πρόεδρο. Και μάλιστα υπάρχει ένα εμπόδιο εκεί στην πρόθεση του να τους τα παραχωρήσει και να τα αποκτήσουν. Υπάρχει ο νόμος του Κογκρέσου από το 20. Απαγορεύει αυτή την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Εκτός εάν, λέει, η Αμερικανική κυβέρνηση πιστοποιεί ότι η χώρα δεν έχει άλλα ρωσικά στήματα. Το θέμα πάντως είναι ότι η Τουρκία εδώ και χρόνια πιέζει με διαφόρους τρόπους για να μπει και πάλι στο πρόγραμμα των F-35. Δεν έχει εγκαταλείψει τα ρωσικά συστήματα. Έτσι. Αλλά από την άλλη όμως προσπαθεί να βρει τον τρόπο για να μπει εκ νέου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα. Τι άλλα βλέπουμε στην ατζέντα μας σήμερα. Ξύπνησε ξανά η Έτνα. Έχουμε αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω τέφρας, για όσους σκοπεύετε να μετακινηθείτε. Εντυπωσιακές εκρήξεις με πίδακες λάβας και πυρακτωμένα πετρώματα εκτοξεύονται από τον κρατήρα της Έτνας. Εντάξει, προσωρινό προφανώς θα είναι το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να σας δώσω και κάποιες άλλες ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους. Στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς προσφεύγει στον Άριο Πάγο και ζητά απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Τι πιο λογικό δηλαδή. Εμένα αν με παρακολουθούσαν, θα το έκανα από την πρώτη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, υποχρεώνει λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο να φέρει και πάλι την υπόθεση ξανά, να την ανασύρει από το αρχείο με τα νέα δεδομένα στην υπόθεση αυτή από την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά. Για να δούμε λοιπόν, πρέπει να διερευνηθεί αυτή η παγίδευση με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Επισημαίνει και άλλα πράγματα στην αίτηση του πρώην Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το θέμα.
Θα μείνω σε αυτό όσον αφορά την πολιτική αναφορά στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχάσουμε, επειδή είναι μια περίοδος πολύ πολύ δύσκολη για τους μαθητές,

Αλλά νομίζω ότι στην περίπτωση που βρισκόμαστε τώρα και με βάση τα δεδομένα της καθημερινότητας, οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους θα εξαντλήσουν όλα τις πιθανότητες και τις δυνατότητες που έχουν. Δηλαδή, σαφώς και θα μετρήσει και θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το κόστος. Και όταν λέω κόστος, μιλώ για το στεγαστικό κόστος κατά κύριο λόγο, που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κυρίως οι οικογένειες των αυριανών φοιτητών για να στεγάσουν τους φοιτητές τους σε οποιαδήποτε πόλη της χώρας. Και στην Πάτρα ισχύει αυτό. Λοιπόν, για να δω και κάτι ακόμη που μας ενδιαφέρει. Σας είπα ότι πέπεσε πολύ κλάμα χθες και δεν ήταν αντικειμενικό αυτό που σας είπα για τον αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, αυτό ήταν ένα θέμα πολύ πολύ σημαντικό. 2 γκολ λοιπόν. Το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών στο Σιάτλ. Προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Πολύ καλή εμφάνιση, δεν μπορεί να πει κανείς. Νομίζω ότι δικαίως ολοκλήρωσαν και κυριάρχησε το Βέλγιο σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως όμως από εκεί και μετά ήρθαν τα κλάματα, όπως καταλαβαίνετε. Και να θυμίσω ότι υπήρχε μια τιμωρία του Μπάλογκαν, ο οποίος κανονικά αγωνίστηκε με την Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών, παρότι, θυμάστε, την κόκκινη κάρτα που μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ είχε αναστείλει την ποινή. Παρότι λοιπόν μπήκε κανονικά στον αγώνα, αποχώρησε λίγο γρήγορα βέβαια, αλλά δεν εφαρμόστηκε η τιμωρία του. Η FIFA πάγωσε τον αποκλεισμό για ένα έτος μετά από την επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο. Τα είπαμε αυτά, της FIFA. Λοιπόν, ας βάλω μια μεγάλη μεγάλη ανωτελεία για να επιστρέψω σε λίγο. Έχουμε να κάνουμε μαζί και την πρώτη ανάγνωση των εφημερίδων και των πρωτοσέλιδων. Σε λίγο.

Ήρθε η ώρα που θα κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση μαζί. Θα διαβάσουμε δηλαδή τα πρωτοσέλιδα των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων για να μπούμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας. Λοιπόν, η πρωινή γνώμη. Κεντρικό της θέμα, η κοινωνική αντιπαροχή αποκτά διεύθυνση και στην Πάτρα. Έρχονται τα πρώτα προσιτά διαμερίσματα, γράφει. Το πρόγραμμα θα τρέξει σε τουλάχιστον δύο σημεία όπου υπάρχουν αναξιοποιητές ιδιοκτησίες της δημόσιας υπηρεσίας, με στόχο να κατασκευαστούν το 2028 οικίες για ευάλωτες οικογένειες. Είναι ιδιοκτησίες, να σας συμπληρώσω εδώ, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης, του πρώην ΟΑΕΔ, για να καταλαβαίνετε τι λέμε. Μάλιστα. Στην ίδια εφημερίδα. Δεν αντέχουμε άλλο, τρέμουμε ότι θα καούμε. Στον εισαγγελέα, χθες, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Ανατολικού Διαμερίσματος καταγγέλουν 5 πυρκαγιές το τελευταίο 20ήμερο από τον καταβλισμό των Ρωμά. Το κουβεντιάζαμε χθες το θέμα και επισημάνουμε ότι δεν είναι η πρώτη ή η δεύτερη φορά. Είναι συνεχόμενες αυτές οι απειλές. Παρέμβαση και στη Βουλή από τον Ανδρέα Κατσανιώτη. Οι πολίτες δεν ζητούν υποσχέσεις, αλλά ασφάλεια στην πράξη για το ίδιο θέμα, η παρέμβαση αυτή. Στην Άγκυρα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης γράφει η πρωινή γνώμη. Αρχίζει η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τα εθνικά συμφέροντα. Σας είπα πριν από λίγο πόσο σημαντικό είναι ακριβώς αυτό για τη χώρα μας, για τα γεωπολιτικά ζητήματα και το εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θα πάει με δωράκι στον Ερντογάν, στο τσεπάκι του δηλαδή, αν θέλετε, στο πακέτο του F-35. Θα το δούμε. Αλλαγές στο δημοτικό σχήμα. Προάγγελος μεταβολών, τοποθέτηση του Χρήστου Πατούχα στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβάζουμε επίσης. Επισκέψιμη και πάλι Βούντενη. Αποκαταστάθηκαν οι ζημιές από τη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο και από αύριο θα μπορεί να υποδεχθεί επισκέπτες. Διαβάζουμε επίσης για την πρώτη επίθεση. Εγώ θέτω ένα ερωτηματικό, το θέτει και η εφημερίδα. Λαγοκέφαλο στην Πάτρα. Γυναίκα στην Πλάσλη τραυματίστηκε από επίθεση ψαριού. Συνεχίζουμε με την Πελοπόννησο. Δύο κεντρικά ζητήματα και θέματα. Η τριπλή απειλή για τη Δυτική Ελλάδα, γύρανση, φυγή νέων και λιγότερες γεννήσεις. Η δημογραφική κρίση αδειάζει την περιφέρεια, τι δείχνει σχετική μελέτη. Κάρτα στη FIFA με αντιδράσεις επίσης, ένα ακόμη θέμα από την Πελοπόννησο, το παρασκήνιο της πολιτικής παρέμβασης Τραμπ στο Μουντιάλ. Χαριεντίζεται σε μια φωτογραφία που έχει η εφημερίδα, ο Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, όμως η παρέμβασή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Πρωτοφανής υπόθεση πολιτικής παρέμβασης. Νομίζω, από ό,τι μου λένε αυτοί που παρακολουθούν τα αθλητικά, ότι πριν πολλά χρόνια είχαμε μια άλλου τύπου παρέμβαση πολιτική επίσης. Συνεχίζω στην Πελοπόννησο. Αφόρητη η ζωή στο Ριγανόκαμπο, επίθεση του Ανδρέα Κατσανίου στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, οργισμένη αντίδραση του αρχαιού βουλευτή. Μάλιστα. Πλάς Πάτρας αναφορά για επίθεση λαγοκέφαλου. Ισχυρίστηκε Λουόμενη ότι δέχτηκε επίθεση από το τοξικό ψάρι, αλλά γλίτωσε μόνο με εκδορές. Η αλλαγή στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Χρήστο Πατούχα, επίσης στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και Καλάβρητα, χρυσό ρηχείο κερδών η Φέτα, έσπασε το φράγμα των 50 εκατομμυρίων ευρώ τζίρο στον συνεταιρισμό με όχημα τη Φέτα Pop. Καλό είναι αυτό. Παρέμβαση του Δήμου Πατρέων για τα ενοικιαστήρια που έχουν γεμίσει το δημόσιο χώρο. Φρένο στη ζούγκλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενοικιαστήρια θα δεις παντού. Οπουδήποτε υπάρχει χώρος να το κολλήσει κανείς. Για να πάω και στο Σύμβουλο των Επιχειρήσεων. Η Πάτρα στο ρυθμό του Open Πανελληνίου Πρωταθλήματος Optimist U13 είναι από τα θέματα που φιλοξενεί. Επίσης, η κρίση που πιέζει τα νοικοκυριά και αφορά άμεσα τη Δυτική Ελλάδα από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ. Ο Χρήστος Πατούχας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, η αντίδραση του σπιράλ του σχόλου της Δημοτικής Αρχής, γράφει επίσης η εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα. Συνεργασία περιφέρειας και εστίασης για την προστασία των καταναλωτών στην Αχάια, ένα ακόμη θέμα που έχει το ενδιαφέρον του. Και να ρίξω μια ματιά, προφανώς θα το κάνω πολύ πολύ σύντομα, και στην εφημερίδα Συνείδηση, Ετωλίας και Ακαρνανίας, για να δούμε τι αναφέρει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Θα το ανοίξω λοιπόν μαζί σας, για να δω τους κυριότερους τίτλους που έρχονται από τον γειτονικό όνομο. Λοιπόν, κεντρικό θέμα, δημογραφικό. Η Ετωλό Ακαρνανία σε δυσμενέστερη θέση στη Δυτική Ελλάδα. Πώς θα πάψει η φυγή των νέων, οι πολιτικές που προτείνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Δυτικής Ελλάδας. Διαμαρτυρία για τις γραμμές της Τέρνα Ενεργειακή, επίσης διαβάζουμε. Ευνηδιαστικά και χωρίς ανακοινώσεις, επίσκεψη Δένδια στο αεροδρόμιο Αγρινίου. Ναι, όσο και να σας φαίνεται λίγο περίεργο, ο Υπουργός Άμυνας ήρθε χθες με ελικόπτερο το πρωί χθες στο αεροδρόμιο του Αγρινίου. Ναι, ήρθε. Ήρθε και έφυγε. Δεν ξέρω ποιους είδε ακόμη, θα μάθω και θα σας πω.
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στη Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Το τμήμα αυτό, να θυμίσω ότι είναι στο του Πανεπιστημίου της Πάτρας και βρίσκεται στο Αγρίνιο. Δεύτερη θέση σε εθνικό διαγωνισμό. Μάλιστα, πολύ καλό. Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου καλεί τους αυτοδιοικητικούς να πάρουν θέση για τα Σάββατα. Όταν λέει για τα Σάββατα, να σας εξηγήσω τι εννοεί. Αν θα είναι ανοιχτά ή θα είναι κλειστά τα καταστήματα. Υπήρχαν παλαιότερες αποφάσεις του Εμπορικού Συλλόγου που έκλειναν τα καταστήματα τα εμπορικά τα Σάββατα, κυρίως την θερινή περίοδο και τον Αύγουστο μήνα, γιατί δεν υπήρχε και κίνηση. Το θέμα λοιπόν τώρα επανήλθε. Υπάρχει αίτημα να παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τα εμπορικά το Σάββατο και ζητούν λοιπόν και την τοποθέτηση των αυτοδιοικητικών. Αυτά διαβάζω. Α, υπάρχει ένα ακόμη. Για το ΔΑΚ Αγρινίου. Τρεις στο διαγωνισμό για το Ταρτάν. Είναι τρεις οι ενδιαφερόμενοι. Απορρίφθηκε η μία προσφορά. Ναι, είναι σε κακά χάλια το Ταρτάν στο ΔΑΚ του Αγρινίου. Θέλει βεβαίως απαραίτητα και πολύ τάχιστα αποκατάσταση. Άνοτα διαβάζουμε. Πάμε μουσικό θέμα. Έχουμε δύο ακόμη τρεις ειδησούλες να σας δώσω για να πάμε στο δελτίο κατόπιν. Επιστρέφω σε λίγο.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και τα αστυνομικά μας, γιατί δεν μας λείπουν και αυτά, όπως θα έχετε καταλάβει, αγαπητοί φίλοι, έτσι κι αλλιώς. Καταρχάς, είχαμε πάλι πρόστιμα δεκάδες για αυτούς που δεν φορούν κράνος. Τώρα θα σας πω τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι, ή μάλλον νομίζω και εσείς κατά μία έννοια. Το κράνος είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί να το φοράμε ούτε στο χεράκι μας, ούτε να το κρεμάμε στο τιμόνι. Και σας το λέω εγώ, επειδή που οδηγώ και μοτοσυκλέτα, με το ποδήλατο, να το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό, είναι νόμος απαράβατος. Βέβαια, καταλαβαίνω πόσο δυσχερή είναι η κατάσταση όταν με αυτή τη ζέστη και κινήσαμε στην πόλη, φοράς και το κράνος. Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να κινδυνεύσεις. Και ας ζεσταίνεσαι λίγο παραπάνω και ας έχεις ένα θεματάκι με τη ζέστη την αφόρετη. Πάντως είχαμε πολλές κλήσεις και πολλούς ελέγχους. Μέχρι προχθές ήταν, 5 Ιουλίου ήταν η τελευταία αναφορά και η ανακοίνωση. Πόσες παραβάσεις είχαμε, πω πω, 2.438 παραβάσεις οδηγούς, 251 παραβάσεις επιβάτες, 1.629 ήταν οδηγοί δικύκλων, 53 από αυτούς ήταν διανομής, 191 ήταν επιβάτες δικύκλων και οχημάτων, οδηγούς κλπ, 754. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι όντως ακόμη δεν έχουμε αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι η χρήση κράνους. Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα είχαμε 182 παραβάσεις συνολικά, αυτή την περίοδο που σας είπα, δηλαδή περίπου μιας εβδομάδας, ίσως και λίγο παραπάνω, σε ένα διάστημα τέτοιου τύπου. Αλλά εδώ έχετε και κάτι άλλο να σας το θυμίσω. Μην νομίζετε ότι μπαίνοντας σε ένα δίκυκλο ως επιβάτης, ότι δεν έχετε την ίδια υποχρέωση με τον οδηγό. Ναι, έχετε. Εάν δεν φοράτε κράνους, έχετε και εσείς επιβολή προστίμου και ως επιβάτης. Άσε που στα οχήματα επιβαρύνεται και ο οδηγός, εάν ο επιβάτης δεν φορά κράνος. Να έχετε λοιπόν κατά νου ότι είναι καλύτερα να φοράς το κράνος και να παρέχεις την ασφάλεια στον εαυτό σου, αν μη γεννητό, παρά και ας συνδρώνεις και λίγο περισσότερο, ας ζεσταίνεσαι και λίγο περισσότερο. Εντάξει, ξέρω, κάνει ζέστη, καταλαβαίνω πόσο δύσκολο και ασφυκτικό είναι, αλλά είναι σημαντικό. Ένας πεζός παρασύρθηκε χθες το βράδυ σε κεντρική οδό του Αγρινίου, του Παπαστράτου συγκεκριμένα, όταν ένα δίκυκλο έπεσε πάνω του και τον τραυμάτισε σοβαρά. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Βλέπω επίσης τα αστυνομικά μας. Σας είπα ξεκινώντας ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα, λιακάδα, καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Σας θύμισα ότι την Παρασκευή έχουμε μια αστάθεια και από Δευτέρα ανεβαίνει το θερμόμετρο την ανηφόρα. Σας θυμίζω όμως ότι και σήμερα βρισκόμαστε σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αχαΐα και Ηλίας συγκεκριμένα, για να είμαι πιο ακριβής. Είμαστε στην κατηγορία 3, κίτρινο. Το κίτρινο λοιπόν, για να θυμίσω, είναι σε υψηλή κατηγορία κινδύνου για την πρόκληση πυρκαγιάς. Το νου σας και ενημερώνεται αμέσως στις αρχές, άμεσα και πολύ πολύ γρήγορα για την πρόληψη της πυρκαγιάς. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Αν με αυτό το λαγοκέφαλο είπαμε και την περίπτωση όπου μία λουόμενη υποστήριξε ότι δέχτηκε δάγκωμα λαγοκέφαλου και μάλιστα στο λαιμό της, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο στο κέντρο υγείας που πήγε. Τώρα βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για το συγκεκριμένο ψάρι. Κανείς δεν ξέρει, ούτε και η ίδια. Λέει ότι είναι έτσι κάπως. Οπότε εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία, μην τρομοκρατούμε και τον κόσμο να πηγαίνει στη θάλασσα. Λοιπόν, ψαράκι είναι και δεν ήρθε τώρα, ξέρετε. Έχει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Απλά τώρα έχει αναπτυχθεί πολύ πολύ περισσότερο, λόγω του ότι δεν ελήφθησαν μέτρα όταν έπρεπε για την πάταξή του, λόγω του ότι έχουμε και αύξηση των θερμοκρασιών των θαλάσσιων νερών. Εκεί πάνε, να ξέρετε, λέγω και φέλη. Στα ζεστά νερά. Πάμε εμείς στα κρύα, οπότε να είμαστε πιο σίγουροι. Έχουμε επίσης ένα ακόμη περιστατικό όπου άνθρωπος, πολίτης μάλλον, συγκρούστηκε κατά την κίνησή του με αγριογούρουνο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Ναι. Ήταν αστυνομικός. Κινείτο με το δίκυκλό του στον παράδρομο που πηγαίνει από τη Βόνιτσα προς τη Λευκάδα. Είναι ένας δρόμος που περνάει και από τον Άγιο Νικόλαο. Και αυτό, ο παλιός δρόμος, δεν είναι ο καινούριος. Και ο άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αγριογούρουνο. Συγκρούστηκε με αυτό. Ευτυχώς υπέστη μόνο ένα κάταγμα στο χέρι και κάποιες κακώσεις στα πλευρά. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας.
θα κάνει και το χειρουργείο του άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάστε, πριν από μερικές μία εβδομάδα περίπου, ένας 42χρονος στο Ξηρόμερο έχασε τη ζωή του. Ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του γιατί ενώ κινείται με το δίκυκλό του επίσης σε επαρχιακό δρόμο και του Ξηρομέρου, συγκρούστηκε, πετάχτηκε μπροστά του ένα αγριογούρνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, και χτύπησε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Οπότε δεν θέλει πολύ πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Ναι, νομίζω πως εκείνη την πλευρά υπάρχουν πολλά αγριογούρνα. Κατεβαίνουν, ξέρετε, να βρουν και φαγητό τώρα, η αλήθεια είναι, λόγω της ζέστης, φαγητό και νερό. Άνω τελεία θα βάλω στα αστυνομικά και θα πάω σε ένα θέμα που είδα πριν από λίγο, σας το είπα και στο πρωτοσέλιδο. Για τους νέους που φεύγουν από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Άρα λοιπόν το comeback δεν το βλέπω να γίνεται. Έχουμε μια αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στη Δυτική Ελλάδα και δεν το λέμε εμείς, δεν το λέμε εμείς. Είναι μια μελέτη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το δημογραφικό. Καταγράφει λοιπόν αποκλίσεις στις περιφερειακές ενότητες αλλά και μια κοινή ανάγκη. Ότι χρειάζεται να υπάρξουν οι δράσεις και η βούληση αυτή που θα συνδέει την εργασία, τη στέγαση, τις υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής. Οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις, οι νέοι άνθρωποι μετακινούνται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, πάνε στην Αθήνα ή πάνε στο εξωτερικό. Νομίζω λίγο πολύ όλοι ξέρουμε κάποιους, έναν, δύο ή και περισσότερους συμπολίτες μας, κυρίως νεαρής ηλικίας, που φεύγουν για το εξωτερικό. Άρα λοιπόν λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και περισσότεροι ηλικιωμένοι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Την χειρότερη εικόνα σε επίπεδο περιφέρειας παρουσιάζει για το Λακαρνανία. Κατά 8,8% μειώθηκε ο πληθυσμός της σύμφωνα με τη μελέτη μέχρι το 21. Από το 21 μέχρι το 25 νέα μείωση 4,48%. Τι είναι αυτό που κάνει τους νέους να φεύγουν? Είναι ουσιαστικά η γεωγραφική διασπορά, ο αγροτικός χαρακτήρας και εδώ θα πω εγώ εάν υπήρχε αυτή η πραγματική ενίσχυση και υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής θα μπορούσε να υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ. Αυτό λοιπόν που φέρνει τον νομό του Λακαρνανίας σε αυτή τη θέση με την απώλεια αυτή είναι και η γεωγραφική διασπορά, οι ελάχιστες επαγγελματικές επιλογές που κάνουν τους νέους να φεύγουν. Το καταλαβαίνετε. Τώρα, στην Ηλία, η πληθυσμιακή μείωση την πρώτη περίοδο μέχρι το 21 ήταν στο 5,9. Η αύξηση την περίοδο μέχρι το 25, 1,77. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν αλλάζει τη γενικότερη εικόνα. Και εκεί έχουμε τη γύρανση και την αποχώρηση των νέων που επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Και τέλος, η Αχαΐα δείχνει μια ανθεκτικότητα, κυρίως λόγω του αστικού κέντρου της Πάτρας, έτσι. Γιατί είναι ένα κέντρο με το πανεπιστημίο του, οικονομικό κέντρο, με τις έδρες των νοσοκομιακών ιδρυμάτων, με την έδρα της περιφέρειας κλπ. Είχαμε την πρώτη περίοδο μέχρι το 21 μείωση 1,2. Ενώ μέχρι το 25 και μετά είχαμε άλλο 2,06. Μένει ουσιαστικά ανεπηρέαστο στο μεγαλύτερο βαθμό η Αχαΐα και κυρίως το επαναλαμβάνω λόγω του αστικού κέντρου της Πάτρας. Έχουμε όμως διαρροή ανθρώπινου κεφαλαίου. Μπορεί να έχουμε ακαδημαϊκή βάση με το Πανεπιστήμιο, Πατρών, το Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όμως είναι πολλοί οι απόφοιτοι που ψάχνουν να βρουν άλλες καλύτερες δυνατότητες να εξελιχθούν επαγγελματικά και κοινωνικά. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Η πρόσβαση σε μια πρόσιτη κατοικία είναι, θα έλεγα, ένα βασικό ζητούμενο. Θα δείτε τώρα τι θα γίνεται με τους νέους φοιτητές. Στην εκπαίδευση, στην υγεία, οι μεταφορές, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους, ούτως ώστε να ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό, να μην αποδυναμώνεται, να μην φεύγουν δηλαδή από τη Δυτική Ελλάδα οι νέοι για να πηγαίνουν αλλού, να τους δίνεις αυτά που πρέπει να έχουν, την ασφάλεια που πρέπει να τους παρέχει η κατοικία τους, η εργασία τους και η κοινωνία. Λοιπόν, αυτά. Μεταξύ άλλων, βάλτε μια νοτελεία. Θα πάμε μουσικό θέμα στο Δελτίο Ειδήσεων, που από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε εδώ. Θα μιλήσουμε και για την καταλληλότητα των νερών και των ακτών.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεξετάσει. Να πανεντάξει, την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγατζή. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενό πλοίο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνειες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε πάντα σταθερά συντονισμένοι στην Earth Patras 92,5 και 93,9. Οι συχνότητες μας εντοπίζετε στα ραδιοφωνάκια σας και βεβαίως η δυνατότητα της πλατφόρμας του ραδιοφώνου του σήμερα στο AirTeco δηλαδή.gr επιλέγοντας Earth Patras. Εκεί θα μας βρίσκετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, οπουδήποτε και αν είστε, διαδικτυακά πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε στην συνέχεια της εκπομπής την αναφορά που σας είπα νωρίτερα και για το θέμα της καταλληλότητας νερών και ακτών. Μιλάμε για θαλάσσια νερά. Και το θέμα του Ριγανόκαμπου που δεν το έχουμε αφήσει, γιατί όπως σας είπα χθες, πήγαν στον εισαγγελέα οι κάτοικοι της περιοχής, της Εγλυκάδας και Πέριξ εκεί του Ριγανόκαμπου, λόγω των επαναλαμβανόμενων εκδηλώσεων πυρκαγιάς εκεί γύρω από τον καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή. Λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, θέλω κάποια στοιχεία και κάποιες ειδήσεις τις ημέρες που έχουν την αναφορά τους και νομίζω ότι ενδιαφέρουν γενικότερα. Ας πούμε την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπω μπροστά μου, να σας πω και την ταυτότητά της. Είναι δημοσκόπηση της Interview. Λοιπόν, να δούμε και τα υπόλοιπα. Σε αυτή λοιπόν την δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα Political, είναι αυτή η δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,8% στην πρόθεση ψήφου πάντα. Από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για την ίδια εφημερίδα έχει μια απώλεια λοιπόν σε σύγκριση 1,5%. Είχε 28,3% και τώρα έχει 26,8%. Έχει μια πτώση λοιπόν. Η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συσπήρωση, Αλέξης Τσίπρας, ενισχύεται ελαφρά πάντως από το 14,6% που είχε στην προηγούμενη μέτρηση στο 15,3%. Και το Πασόκ πέφτει από το 12,2% στο 11,1%. Δηλαδή, να σας ξαναπώ τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης αυτής της τελευταίας για την Interview. 26,8% είναι η Δημοκρατία, 15,3% η Ελλάς και 11,1% το ΠΑΣΟΚ. Επίσης, να μην σας πω λεπτομέρειες και αναφορές τώρα, πτώση εμφανίζουν η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πλέον τα ποσοστά του είναι πάρα πολύ εξαιρετικά χαμηλά, θα έλεγα, στις μετρήσεις. Επτακομματική βουλή προκύπτει με βάση αυτή την έρευνα με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας της κ. Κωνσταντοπούλου να είναι λίγο οριακό εκεί στην είσοδό του. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Ήθελα να μείνω λίγο και στα οικονομικά. Καταρχάς να σας πω, μην ξεχνιέστε, δεν θα σας ξεχάσει δηλαδή και η ΑΔΕ. 15 του μήνα Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για όσους δεν το έχουν κάνει. Αν έχετε επιλέξει να πληρώνετε με δόσεις τις φορολογικές υποχρεώσεις, η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί τα τέλη του Ιουλίου, τελευταία μέρα του Ιουλίου, 30, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λοιπόν, μέχρι 15 του μήνα υποβάλλουμε φορολογικές δηλώσεις όσοι δεν το έχουμε κάνει. Και 30 του μήνα πληρώνουμε την πρώτη δόση ή εφάπαξ το ποσό, αναλόγως πότε θέλει κανείς. Και επειδή είναι περίοδος μισθώσεων, αυτή ούτως ή άλλως, και είπαμε λίγο πριν για την συνεχή αύξηση των ενοικίων, έχουμε ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται και πάλι με τόση μεγάλη αγωνία κυρίως από τους ενοικιαστές αλλά και τους ιδιοκτήτες. Τι συμβαίνει δηλαδή? Πότε έχει το δικαίωμα ένας ιδιοκτήτης να ζητήσει αύξηση ενοικίου? Πότε μπορεί λοιπόν να αυξήσει νόμιμα το ενοικιό του και πότε δεν επιτρέπεται? Λοιπόν, υπάρχει μια υποχρεωτική τριετία. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν σε αυτή την τριετία δεν μπορεί μονομερώς να επιβάλλει αύξηση του ενοικίου, εκτός εάν υπάρχει ρήτρα αναπροσαρμογής στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εάν συμφωνήσει με τον ενοικιαστή για το νέο μίσθωμα ή εάν περάσουν τα πρώτα 3 χρόνια και μπορεί λοιπόν εκεί να ζητήσει άλλο ενοίκιο, πιο αυξημένο συνήθως. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να ζητάει μειωμένο ενοίκιο. Ναι. Τώρα, οι κοινές μορφές ρήτρας, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, αναπροσαρμογής, φέρουν κινήθως ένα σταθερό ποσοστό αύξησης 2-3% από το τελευταίο μίσθωμα ετησίως. Και συνδυάζεται πάντα και συνδέεται με τον δείκτη των τιμών του καταναλωτή. Λοιπόν, η ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης κατοικίας, το λέω και για πολλούς που σπέβδουν αυτή την περίοδο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψήφιων φοιτητών, να βγουν στην αγορά και να δουν τι γίνεται με τις κατοικίες και τα ενοίκια. Η ελάχιστη λοιπόν διάρκεια μίσθωσης κατοικίας είναι 3 χρόνια. Ακόμη και αν στο συμβόλαιο υπάρχει μικρότερη διάρκεια. Αυτό να το ξέρετε.
Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της τριετίας, δεν υπάρχει ανώτατο όριο. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει ο ιδιοκτήτης. Σας το λέω όσο πιο απλά μπορώ. Αν δεν υπάρχει ήδη συμφωνία, μπορεί να ζητήσει να το επιστραφεί και το ακίνητο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όλα λοιπόν έχουν να κάνουν με το συμβόλαιο το οποίο θα συναυθεί ανάμεσα στον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε και αν χρειαστεί, ζητήστε και τη συνδρομή κάποιου εξειδικευμένου ανθρώπου που ξέρει. Τα μεστικά γραφεία ξέρουν κάτι παραπάνω, αλλά και οι λογιστές ξέρουν και οι φοροτεχνικοί γνωρίζουν τι γίνεται και οι άνθρωποι της αγοράς μπορούν να σας πούν και να σας καθοδηγήσουν. Ιδιαίτερη προσοχή στα μισθώματα, τα εικονικά, ξέρετε. Αυτά που είναι φούσκες. Εδώ άλλος είχε νοικιάσει ένα διαμέρισμα σε 5-6-7-20 ανθρώπους, είχε πάρει τις προκαταβολές και κανένας δεν είδε σπίτι ποτέ. Να είστε πολύ, πολύ προσεκτικοί. Τα εξ αποστάσεως δεν είναι πάντα τα καλύτερα, εκτός και αν έχετε δικό σας άνθρωπο εκεί. Λοιπόν, αυτά σας είπα ξεκινώντας και νομίζω ότι έχουν τη χρησιμότητά τους. Τα κρατάτε και θα πούμε και τα υπόλοιπα σε λίγο.

Σας είπα σήμερα ξεκινώντας την εκπομπή και το είδαμε και στην εφημερίδα Συνείδηση ότι έκανε χθες μία ευνηδιαστική επίσκεψη στο Αγρίνιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας. Ο Υπουργός πήγαινε προς την Τρίπολη. Έκανε όμως μια στάση στο Αγρίνιο. Γιατί τι ήθελε? Ήθελε να ενημερωθεί από τη διοίκηση της μονάδας για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, για τις υποδομές, αλλά και τι ανάγκες είχε το αεροδρόμιο, μιλώντας με τα στελέχη και το προσωπικό. Λοιπόν, δεν δημοσιοποιήθηκε η επίσκεψη. Ναι, και άρα είναι ευνηδιαστική. Αφού δεν είδαμε ούτε κάμερα ούτε τίποτα άλλο, προφανώς και ήταν ευνηδιαστική. Έτσι ο έλεγχος αυτός. Προφανώς ο Υπουργός θέλει να έχει την πραγματική εικόνα της κατάστασης εκεί, στις εγκαταστάσεις. Και επειδή περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις για την ενίσχυση που είχε πει πριν από καιρό. Άρα λοιπόν, καλώς έκανε και τη στάση του το Αγρίνιο. Έφτασε με ελικόπτερο. Περίπου μισή ώριτσα μου λένε ότι έμεινε. Δεν ξέρω αν συναντήθηκε και με κάποιους άλλους. Πάντως αυτά μάθαμε προς το παρόν. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω επί τούτου. Θα μάθουμε όταν θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Και μιας και είμαι στην Ατωλοακαρνανία, επειδή βλέπω και έναν επίσης υπουργό από τον νομό, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Βουλευτή Ατωλοακαρνανίας, τον Κώστα Καραγκούνη, πραγματοποιεί λοιπόν μια πολιτική εκδήλωση στο Μεσολόγγι, ο κ. Καραγκούνης, την Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Ραδιομέγαρο, με θέμα του το νέο τοπίο στα εργασιακά και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Έχει σημασία και ενδιαφέρον για μας, έχει το κομμάτι των αλλαγών στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Εντάξει, έχει και το πολιτικό της στοιχείο και νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις και άλλες εκδηλώσεις που έχουμε δει κατά καιρούς προγραμματίζονται δίνουν σαφώς την ξεκάθαρη εικόνα της προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, άρα έχουμε μπει σιγά σιγά και σταδιακά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίοδο όπου θα δούμε πολλούς, πάρα πολλούς υποψηφίους, νυν βουλευτές, νυν υπουργούς, υπουργούς να έρχονται στην ελληνική περιφέρεια. Είναι νομίζω η κατάλληλη ευκαιρία να τεθούν και κάποια ζητήματα. Και βεβαίως δεν ξέρω αν έχουμε κάποια εξέλιξη από την συνάντηση για το θέμα του οδοντοτού. Θα το δούμε και αυτό. Δεν το ξεχνώ. Κάθε τόσο έρχομαι πίσω και το ξανααναζητώ το θέμα. Ήταν λοιπόν προγραμματισμένη να γίνει συνάντηση, όπως σας είπα, για το θέμα του οδοντοτού. Υπήρχε μια συνάντηση χθες. Επειδή δεν θέλω να σας δίνω στοιχεία που μπορεί να μην είναι επακριβή, θα ζητήσω συνδρομή σε πολύ πολύ λίγο, που σημαίνει ότι θα μιλήσω με τον συνάδελφό μας τον Νίκο τον Κυριαζή από τα Καλαβρίτα για να μας πει τι έγινε σε πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

0: Είπαμε λοιπόν ότι δεν το ξεχνούμε το θέμα, είναι στην κορυφή της ατζέντας μας έτσι κι αλλιώς, οπότε θα επανέρχομαι όποτε αυτό χρειάζεται και θα καλημερίσω και εκ νέου τον καλό μας συνάδελφο από το Calaverita News, τον Νίκο τον Κυριαζή. Νίκο, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έχεις κάτι σε εξέλιξη σημαντικό να μας δώσεις, γιατί περιμένουμε ξέρεις κι εμείς να δούμε τι γίνεται.
1: Εξελίξεις περιμένουμε σήμερα το απόγευμα, ναι. Που θα πραγματοποιηθεί το ραντεβού στο Υπουργείο μεταξύ των Δημάρχου Καλαβρίτων.
0: Πήγε λίγο πίσω από ό,τι κατάλαβα. Πήγε λίγο πίσω η συνάντηση.
1: Είχε προηγηθεί μία συνάντηση την προηγούμενη Τρίτη, πολύ ώρη και από ό,τι μαθαίνουν οι πληροφορίες μας έτσι ουσιαστική. Υπάρχει πρόθεση. Ανανεώθηκε η δεύτερη συνάντηση για σήμερα για να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις και να δούμε την πραγματική πρόθεση.
0: Οπότε Νίκο να τα πούμε αύριο, θα ξέρουμε κάτι αύριο λες.
1: Λογικά αύριο το πρωί. Αυτό που είχε πει ο Υπουργός είναι ότι τις ανακοινώσεις από τις συναντήσεις αυτές θα τις κάνει ο ίδιος. Δεν ξέρουμε αν θα τις κάνει σήμερα το βράδυ ή αύριο. Αυτό αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό αισιοδοξίας.
0: Μάλιστα, εγώ θα πω τις προθέσεις να τις κάνουν αποφάσεις για να έχουμε κάτι να μιλάμε, να μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θέλουμε λοιπόν αποφάσεις, σαφείς προτάσεις, σαφείς ξεκάθαρες διευκρινήσεις κλπ. Οι προθέσεις εντάξει καλές είναι, αλλά δεν σε χορταίνουν ούτε φέρουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα το δούμε τότε. Νίκο μου, θα τα πούμε αύριο πάλι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε στη Δυτική Ελλάδα και μέσα από τις συχνότητες του ραδιοφώνου σας, αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσα από την συχνότητα του ertecho.gr, επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Και επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που καθημερινά έρχονται στην επιφάνεια, προσπαθούμε κάποια από αυτά, όσο το δυνατόν περισσότερο, να τα εντοπίζουμε και να ζητάμε απαντήσεις από τους ειδικούς. Για ένα λοιπόν τέτοιο θέμα, θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Απόστολο Βανταράκη, τον καθηγητή υγιεινής του Εργαστηρίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Σωκράτες, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρη και στα ερωτήματα και θέλω και ξεκάθαρες απαντήσεις, όπως τα καταλάβατε, και επειδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ανακύψει μετά από την παρουσίαση και δημοσιοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών για τα αποτελέσματα των μικροβιακών αναλύσεων που αφορούν τα νερά κολύμβησης. Βέβαια, εδώ θέλω να σας πω, και ίσως να κάνω και λάθος, θα με διορθώσετε. Θυμάμαι ότι και τα προηγούμενα χρόνια σας και λίγο πιο παλιά, κάθε περιοχή αλλά και κάποιοι δήμοι της Δυτικής Ελλάδας ζητούσαν και έπαιρναν αποτελέσματα μετά από ελέγχους και δειγματοληψία που έκανε το εργαστήριό σας, το εργαστήριο υγιεινής. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος.
0: Α, καλά το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Έχω λίγο χρόνο να πω για κουβέντα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί είναι θέμα που πραγματικά ταλανίζει. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους και με ρωτάνε τι είναι η θάλασσα, τι κάνει η θάλασσα.
0: Έτσι. Κατά εμένα μου λένε, πού θα κάνουμε μπάνιο, μου λένε. Έτσι, τι να τους πω. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε. Όταν σύμφωνα με το νόμο, τις αναλύσεις πρέπει να τις κάνουν διαπιστευμένα εργαστήρια. Το ΠΑΚΟΕ δεν έχει διαπιστευμένο εργαστήριο. Mm-hmm. Είναι ένας θελοντικός σύλλογος ο οποίος κάνει διάφορα πράγματα, κάνει αναλύσεις οι οποίες και εσείς μπορείτε να πάνε να κάνετε ανάλυση. Δεν είναι θέμα αν θα γίνει η ανάλυση και με ποιο τρόπο. Το ζητούμενο είναι πρώτα απ' όλα αν είσαι πιστοποιημένος να κάνεις αναλύσεις. Mm-hmm. Άρα κάτι για μένα δεν γίνεται συνομιλητής με το ΠΑΚΟΕ. Δηλαδή δεν λαμβάνω υπόψη μου καν τις αναλύσεις του ΠΑΚΟΕ. Διότι δεν είναι ένας εργαστηριακός φορέας, για να τελειώσω το ζήτημα.
0: Ωραία. Να ρωτήσω όμως κάτι σε αυτό, με συγχωρείτε. Ποιος το αναθέτει του κέντρου αυτού, εφόσον δεν έχει την πιστοποίηση να κάνει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους, ή τις κάνει από μόνο του?
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν τις κάνει από μόνο του. Σαφώς συνεργάζεται με κάποιους δήμους. Έχει ένα όνομα το ΠΑΚΟΕ, το οποίο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σε άλλα θέματα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι ένας πολύ καλός εθελοντικός οργανισμός, αλλά υπάρχουν και όρια σε αυτή τη χώρα, ξέρετε. Όταν η διαπίστευση έχουν ορισμένα ιδιωτικά και μερικά δημόσια εργαστήρια. Δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο στα θαλασσινά νερά με βάση το νομοθετικό μας πλαίσιο. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ δεν γίνεται συνομιλητής με το ΠΑΚΟΕ και οποιοδήποτε, όχι μόνο το ΠΑΚΟΕ, οποιοδήποτε δεν έχει διαπιστευμένη ανάλυση για να μπορώ να την εμπιστεύουμε την ανάλυση.
0: Ναι. Καταλάβατε. Σωστά.
1: Άρα λοιπόν, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτό το ένα πλαίσιο. Το αφήνουμε στην άκρη λοιπόν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, για μένα το ΠΑΚΟΕ δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι αναλύσεις. Μπορεί να λέει οτιδήποτε ΠΑΚΟΕ, να συνεργάζει με δήμους, να πιέζει τους δήμους. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, δεν μπαίνω σε αυτή την αντιπαράθεση.
0: Ναι.
1: Εγώ να πούμε λίγο για το θέμα των θαλασσινών νερών. Διαχρονικά τα θαλασσινά μας νερά, επειδή είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε πολλά χρόνια σε εργαστήριο, πάνω από 15, είναι το Μάιο συνήθως, είναι ταλαιπωρημένα, όπως τα λέω εγώ. Με ποια έννοια? Όλη η παραλιακή μας ζώνη δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο αγωγών λιμάτων. Άρα όλοι ρίχνουν στη θάλασσα. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και ξεκάθαρο πλαίσιο. Δεν κρύβομαι πίσω από τα δάχτυλά μου. Όπως είπατε, να μιλήσουμε καθαρά.
0: Ναι.
1: Όλοι ρίχνουν στη θάλασσα. Ιδιώτες, επιχειρηματίες κτλ. Το Μάιο λοιπόν θα δείτε διαχρονικά και στατιστικά μια σχετικά επιβαρημένη ποιότητα θαλασσινών νερών. Όχι πάνω από τα όρια, γιατί ξέρετε, για να φτάσει πάνω από τα όρια που έχει ο νόμος, πρέπει να είναι αρκετή επιβάρηση. Δεν είναι μια απλή επιβάρηση, θα παρήξει κάποιο κάτι και θα επιβαρυνθεί το νερό, γιατί αραιώνεται, έχουμε πάρα πολλά ρεύματα κτλ.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, το Μάιο πάντως σε γενικές γραμμές βρίσκουμε, γιατί ο κόσμος είναι πιο χαλαρός. Δεν πάει ο κόσμος για κολύμπι, οπότε είναι άδειες οι παραλίες και ο κόσμος ρίχνει. Και θα μπορώ να το αποδείξω γι' αυτό. Δηλαδή, αν συγκρίνεται, να σου πω ένα πολύ απλό τέχνασμα, συγκρίνεται πόσα βιτία χρησιμοποιεί ένα σπίτι και πόσο νερό.

0: νερό έχει καταναλώσει. Το νερό θα πάει θεωρητικά στην τουαλέτα ή στο νεροχύτη. Mm-hmm. Άρα θα έπρεπε αυτοί οι όγκοι να είναι οι ίδιοι. Θα δείτε ότι έχουν τεράστια διαφορά, ειδικά στις επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Πάμε λοιπόν. Τώρα είμαστε τον Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο συνήθως σταματάει όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί μπαίνει ο κόσμος στις παραλίες. Οι επιχειρηματίες θέλουν να φοβούνται, μην βλέπει ο κόσμος θάλασσινο νερό. Είναι και θέμα επιχειρηματικό. Οπότε αρχίζει μια βελτίωση της θάλασσινου νερού και όλη η επιβάρυνση γίνεται. Μόνο στις περιοχές στις οποίες έχουμε πολύ μεγάλο υπερπληθυσμό, να το πω έτσι, για το μέγεθος της παραλίας. Mm-hmm. Αν έχουμε πολλές επιχειρήσεις, πολύ κόσμο, εκεί συνεχίζουν και ρίχνουν κάποια συνείδητα. Και προχτές δηλαδή στο Ρίο το έβλεπα εκείνη τη στιγμή ότι υπήρχε. Πολύ αργά το βράδυ, πάρα πολύ νωρίς το πρωί, αλλά αυτό καθαρίζει. Σας λέω δηλαδή για έναν άνθρωπο, δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να πάω να κολυμπήσει. Γιατί τα νούμερα μετρήσεις να κάνω, γιατί έχω κάνει ήδη τρεις μετρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Σαν εργαστήριο για τους δικούς μας λόγους, καταλαβαίνετε ότι δεν θα ισχύει, δεν θα αποδείξουν τίποτα αυτές οι μετρήσεις. Είναι περιστασιακές και είναι και εκείνη τη στιγμή χαμηλής επιβάρυνσης. Άρα λοιπόν σε γενικές γραμμές έχουμε θαλασσινά νερά τα οποία είναι πάρα πολύ καλά κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε πιστίες μεγάλης επιβάρυνσης, δεν έχουμε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν έχουμε μεγάλες αεροστάσια, δεν έχουμε στην παραλία και μας δώνει τέτοια πράγματα. Οπότε σε γενικές γραμμές το θαλασσινό μας νερό είναι καλό. Τώρα, ναι. Αν με ρωτάτε περιοχές όπως οι Δάφνες, όπως το Δημορυγόπουλο, mm-hmm. όπως μέχρι τα Βραχνέικα, είναι περιοχές όπως πάει πολλοί κόσμος και δεν είναι ανοιχτές περιοχές. Η Πλάς, παραδείγματος χάρη, πάει πολλοί κόσμος, αλλά είναι μια ανοιχτή περιοχή εκεί. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, είναι ανοιχτός ο κόλπος, βέβαια.
0: Ναι, ακριβώς. Καταλαβαίνετε. Οπότε εκεί πραγματικά, ό,τι και να συμβαίνει, εφόσον δεν πέφτει κάτι μαζικά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Καταλαβαίνετε ότι η επιβάρυνση δεν φαίνεται εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι κάποιες περιοχές που έχουν καμιά δυσκολία. Όχι ότι σε αυτές δεν θα πήγαινα εγώ για μπάνιο. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα ότι σε όλη μας την παραλιακή ζώνη θα πήγαινα για μπάνιο. Ξεκάθαρα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά προσέξτε, σε μια ευνομούμενη πόλη. Σε μια mm-hmm. πόλη η οποία θέλει να σέβεται τον εαυτό της και υποτίθεται θέλει να λέγεται και τουριστική,
1: mm-hmm.
0: δεν είναι δυνατόν 10 Ιουλίου που έχουμε τώρα η περιφέρεια να μην έχει βγάλει μετρήσεις. Η διεύθυνση της υγιεινής της περιφέρειας να μην έχει βγάλει μετρήσεις για το θαλασσινό νερό. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό έπρεπε ήδη να έχει γίνει.
0: Βέβαια. Από 15 Μαΐου. 15 Μαΐου έχει
1: αρχίσει. Γιατί δεν έχουμε μετρήσεις ακόμη από τη διεύθυνση.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω. Η διεύθυνση αποφάσισε φέτος να κάνει διαγωνισμό για την ανάθεση των νερών. Μέχρι τώρα το έδινε σε εμάς με ανάθεση. Έκανε ένα διαγωνισμό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ανοίξω ένα θέμα το οποίο είναι με πληγώνει.
1: Δεν θα το ανοίξω εγώ κατόπιν. Πείτε μου.
0: Με πληγώνει με την έννοια ότι σε όλη την Ελλάδα οι περιφέρειες συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια.
1: Αυτό ήξερα.
0: Με μια ιδιωτική εταιρεία. Καλά κάνει δικαίωμά της, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπαίνω σε αυτή την παράδοση.
1: Εντάξει, εσείς θα τα πείτε τα δικά σας. Εγώ θα μείνω στο που αναθέτουμε ποιος. Γι' αυτό ρώτησα εξ αρχής ποιος αναθέτει, ποιος ανέθεσε στο συγκεκριμένο κέντρο που μπορεί να είναι καθόλου καλό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει τη διαπίστευση. Γι' αυτό ρώτησα. Γιατί για μένα έχει πάρα πολύ σημασία μεγάλη ποιος αναθέτει και σε ποιους αυτού του είδους τις μετρήσεις που έχουν να κάνουν με την υγιεινή.
0: Κοιτάξτε, το θέμα της η περιφέρεια ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία που έχει διαπίστευση. Με βάση ένα διαγωνισμό, στον οποίο ήταν σχετικά μειοδότη σε σχέση με το Πανεπιστήμιο, περίπου 500 ευρώ, κάτι τέτοιο, ή κάπου τόσο. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζητούμενο είναι η διασύνδεση μεταξύ Πανεπιστημίου και περιφέρειας.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μπορούσα να σας πω και άλλους 5-15 λόγους για τους οποίους θα έπρεπε, εκτός του να διατηρηθεί η συνεργασία που υπήρχε τόσα προηγούμενα χρόνια, και εκτός του ότι όταν διαθέτεις ένα τέτοιο εργαστήριο ιατρικής πανεπιστημιακού επίπεδου, δεν σπέβδεις να κάνεις διαγωνισμό, πας εκεί που ξέρεις.
0: Είναι, ξέρετε, γιατί αν ήσασταν και στη θέση μου, πραγματικά θα ήσασταν ιδιαίτερα απογοητευμένο, γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία αναθέτει σε εμάς για να κάνουμε ιούς. Δηλαδή, γίνεται ένα
1: τερματίσαμε. Το τερματίσαμε, κύριε καθηγητά. Ναι, αναλαμβάνει η ιδιωτική εταιρεία, παίρνει το διαγωνισμό, αλλά δίνει σε εσάς.
0: Τι κάποιες αναλύσεις από αυτές που δεν μπορεί να τις κάνει.
1: Καταλαβαίνετε τις αναλύσεις, ναι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, πάμε στην ουσία που ενδιαφέρει τους ανθρώπους, τους πολίτες μας. Εμείς έχουμε κάνει δύο αναλύσεις και έχουμε κάνει και μια τρίτη, την οποία έχει ολοκληρωθεί. Σε γενικές γραμμές, οι δύο αναλύσεις που κάναμε τον Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί κάναμε δύο σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 20 Μαΐου περίπου, και τις έχουμε βγάλει στο site του εργαστηρίου μας, είναι σε γενικές γραμμές καθαρές. Ναι. Είναι λίγο επιβαρημένες με την έννοια προς τα πάνω όρια, αλλά είναι καθαρές. Δεν θα έλεγε κάποιος ότι αυτή η παραλία δεν είναι καθαρή. Mm-hmm. Και επιμένω, εκτός από περιστασιακά γεγονότα, γιατί θα πάτε αύριο στην παραλία και θα δείτε κάτι που να επιπλέει και θα μου πείτε, τι λέει ο Βανταράκης. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί το θαλασσινό νερό και κάτι άλλο στο οποίο από εκεί ξεκίνησε η αντιπαράθεσή μας με την περιφέρεια, για να καταλάβετε, γιατί να μαθαίνουμε και όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ζητήσει σε μια περιοχή όπως είναι η παραθαλάσσια περιοχή μας, που είναι περίπου 35 χιλιόμετρα. Από τη μια μεριά στην άλλη, δηλαδή από την ξέρω, Ακράτα πιο πριν, μέχρι την Καλόγρια. Εκεί λοιπόν έχω ζητήσει, εφόσον δεν έχουμε σύνδεση με τον αγωγό λιμάτων, η περιφέρεια να δώσει μία χρηματοδότηση η οποία θα σημαίνει εβδομαδιαία ανάλυση θαλασσινών νερών, ας μην το λέει ο νόμος, έτσι ώστε να βγαίνει κάθε εβδομάδα και να λέει το θαλασσινό μου νερό είναι αυτό, το θαλασσινό μου νερό είναι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο να είναι ήσυχοι πολίτες, να μην βγαίνετε κάθε πακοέ, ο καθένας και να λέει το μακρύ και το κοντό του, και με αυτόν τον τρόπο σε μια πολιτεία η οποία δεν έχει διασύνδεση με τα λίμματα. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ευθύνη του Δήμου αυτό. Κακώς, ξεκάθαρα.
1: Είναι δυνατόν λοιπόν όλη η παράκτια ζώνη να ρίχνει τα λίμματα στη θάλασσα?
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το κακό. Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι ο Δήμος κάνει αυτό που κάνει λάθος. Έρχεται μια περιφέρεια που κάνει δύο φορές λάθος το ίδιο πράγμα. Διότι δεν υπησέρχεται και να πει: εγώ θα το λύσω το ζήτημα, τουλάχιστον για φέτος. Του χρόνου το ξαναβλέπουμε. Αν θα συνδεθούν άλλες περιοχές, γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχουν συνδεθεί ήδη οι περιοχές. Όταν λοιπόν δεν έχει γίνει αυτό, θα πρέπει να βγει η περιφέρεια και να πει: σας δίνω αναλύσεις μια φορά την εβδομάδα, επισήμως με το Πανεπιστήμιο, και εσείς βγήκετε και κάνετε μπάνιο. Να ηρεμήσει ο κόσμος, να είναι ολοκληρωμένη και, πώς να το πω, ευρωπαϊκά στημένη αυτή η διαδικασία. Αυτή είναι η άποψη. Εκεί λοιπόν, όταν πήγε στην περιφέρεια, βγήκα εκτός της ανάθεσης. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Εγώ, κύριε καθηγητά, θα το δω λίγο περισσότερο το θέμα. Ξέρω ότι δεν θέλω να σας πιέσω σε αυτό το
0: θέμα. Δεν θέλω.
1: Ούτε να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Θα το κάνω με τους υπευθύνους που πρέπει. Αυτό που θέλω και ήθελα από εσάς είναι αυτό που μου είπατε, ότι με βάση τις μετρήσεις που έκανε το εργαστήριό σας, με την διαπίστευση και την εγκαιρότητα που έχει και τα προηγούμενα χρόνια, όλα τα, εγώ το θυμάμαι, σας το λέω, πάρα πολλά χρόνια. Και όχι μόνο για την Αχαΐα. Το θυμάμαι και για άλλες περιοχές. Λοιπόν, που έχει αυτή τη διαπίστευση. Κρατώ αυτό λοιπόν. Πέραν από το
0: την εταιρεία. Να σας πω λίγο γιατί. Εμείς έχουμε τη λέξη να μην συνδεόμαστε με Δήμους. Γιατί ο Δήμος είναι πρωτομάθμιος φορέας. Δηλαδή, έχουμε επιλέξει στρατηγικά να συνδεόμαστε με την περιφέρεια. Η περιφέρεια μας κρέμασε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί είναι δευτεροβάθμιο όργανο. Και κατά τη γνώμη μου, οι περιφέρειες πρέπει να συνδέονται με τα πανεπιστήμια. Για να κάνουν τον έλεγχο που χρειάζεται. Αυτή τη φορά φέτος, νομίζω είναι μια κάκιστη επιλογή της περιφέρειας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα, γιατί είμαστε το μοναδικό εργαστήριο που είμαστε διαπιστευμένοι για ιούς στην Ελλάδα και ιούς στον αέρα και COVID στα λίμματα. Είμαστε οι μοναδικοί. Μας στέλνουν δηλαδή από διάφορα σημεία της Ελλάδας. Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή την περιφέρεια. Αυτό το πω έτσι λαϊκά. Δεν έχω ανάγκη την περιφέρεια. Αλλά πραγματικά με λυπεί το γεγονός αυτό. Ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε τρεις φορές σε αυτή την πόλη. Δήμος, περιφέρεια και πανεπιστήμιο.
1: Κατανοώ την πικρία σας και αυτό που μου λέτε και νομίζω ότι είναι σαφέστατο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και εναγωνίως, δηλαδή έχω ακούσει και πολλούς εκπροσώπους αυτοδιοίκησης να θέλουν να συνδέσουν την ανάπτυξη την περιφερειακή με τα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά και τις επιτυχίες αυτών των ιδρύματων. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το βλέπω. Αλήθεια είναι αυτή.
0: Και κάτι χειρότερο να σας πω. Συγγνώμη που χειρότερο.
1: Ναι.
0: Μόλις εμείς είδαμε τη διαδικασία αυτή, επειδή αργούσε η περιφέρεια, επειδή πραγματικά με ενδιαφέρει και το θέμα και με ενδιαφέρει η παροχή υπηρεσίας στους πολίτες όσο μπορώ στα πλαίσια των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Γιατί τα δύο αυτά που τις αναλύσουμε, σας είπαμε, κάναμε μόνοι μας. Δεν μας πήρε κανένα.
1: Είσαστε εκτός διαγωνισμού, ναι.
0: Ναι, ωραία. Να σας πω, στείλαμε σε όλους τους φορείς, σε όλους τους φορείς τους παραθαλάσσιους, ενώ εκπολιτιστικούς συλλόγους.
1: Ναι.
0: Και είπαμε, όποιος θέλει να μας φέρει δείγματα νερού από την περιοχή του, όλο το καλοκαίρι να κάνουμε δωρεάν. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο στα εργαστήρια είναι ποιος θα πάει να πάρει δείγμα. Δεν είναι τόσο πολύ.
1: Η δειγματοληψία, ναι. Ναι. Το σημείο από το οποίο. Ναι, βέβαια.
0: Όσοι ήρθανε.
1: Πόσοι?
0: Κανένας.
1: Κανένας.
0: Τι να απαντήσω σε αυτό? Τι θέλετε να πω σε αυτό για την περιοχή μας? Τι να πω? Να πω τι? Ότι σου δίνουν δωρεάν να κάνεις αναλύσεις και μετά βγαίνεις και φωνάζεις αν το νερό είναι βρώμικο κτλ. Να δεις μόνος τι.
1: Ουδέν σχόλιο επί τούτου. Τι να πω? Αν δεν ήρθε κανείς σε μια τέτοιου είδους προσφορά δωρεάν.
0: Μπορεί να δείτε και στο site του εργαστηρίου. Την έχουμε ανοιχτή την προσφορά. Λέμε όποιος θέλει, ας
1: περίμενε. Ισχύει ακόμα.
0: Να μην έρθει σαν άτομο, όμως να μου έρθει σαν ένα σύλλογο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια συλλογικότητα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει έρθει κανένας. Τι να απαντήσω αυτό?
1: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ πολύ σοβαρό και το θέμα με των λιμάτων που λέγαμε λίγο πριν που φτάνουν στη θάλασσα. Και επίσης έχω παρατηρήσει, κύριε καθηγητά, σε κάποιες περιοχές, όχι μόνο στην Αχαία και αλλού, όπου έχουμε ρέματα τα οποία φτάνουν στη θάλασσα, εκεί υπάρχουν κάπου-κάπου και πινακίδες που συνιστούν στους πολίτες να κολυμπούν σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το σημείο εκροής των ρεμάτων. Κατανοώ βεβαίως το λόγο. Αλλά εντάξει.
0: Να σας πω κάτι, ακούστε με. Αυτά είναι. Δεν θα πω. Στο 2026 που ζούμε, εμείς αυτή τη στιγμή ψάχνουμε στα λίμματα να βρούμε παραδείγματος χάρη τι αντιβιωτικά τρώει, έχει καταναλώσει ο άλλος ή τι φάρμακα κτλ. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε κάνει μια μελέτη όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών και εμείς, αλλά την περιφέρεια εδώ η άλλη μια φορά δεν στηρίζει. Ενώ στην περιφέρεια Αττικής στηρίζει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τέλος πάντων, κάνουμε πράγματα πολύ πιο πολύπλοκα. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που μου λέτε. Τα 3 μέτρα είναι πώς να το πω.
1: 30 μέτρα, με συγχωρείτε.
0: Και 30 να είναι και 130 να είναι. Διότι αυτό θέλει μελέτη. Καταλαβατε. Δηλαδή δεν πάει, δεν λες. Α, εγώ μου φαίνεται 30 μέτρα με μια χαρά.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν
1: πάει, κατάλαβα.
0: Και ειδικά όταν το πλαίσιο το νομοθετικό είναι αναχρονιστικό, είναι παλιό.
1: Εγώ θα κρατήσω πως πολύ σημαντική τη δική σας την πρωτοβουλία που κάνατε με τους ελέγχους Μάιο και Ιούνιο στα νερά των θαλασσών της ευρύτερης περιοχής και ότι βρισκόμαστε μέσα στα επιτρεπτά όρια με κάποιες μικρές επιβαρύνσεις σε κάποιες περιοχές λόγω της υπερπληθώρας των επισκεπτών κλπ. Θα θέτω όμως και ένα ζήτημα εδώ στις επιχειρήσεις που βρίσκονται παραλιακά για το θέμα των λιμάτων όπως και των κατοικιών που φτάνουν στη θάλασσα. Είναι πολύ σοβαρό κατ' εμέ.
0: Θέλουν έλεγχο.
1: Και θέλει και παρέμβαση. Θέλει και παρέμβαση. Και βέβαια θέλει και έλεγχο. Έλεγχο.
0: Τεχνικά είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει, να ξέρετε. Προσέξτε, το λέω ότι το επιμένω γιατί ξέρετε, πολλές φορές κρυβόμαστε, δεν υπάρχει δυνατότητα. Τεχνικές λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές αυτή τη στιγμή. Να κάνεις έλεγχο όσο θέλεις.
1: Ναι.
0: Και να μην αφήνεις καμία επιχείρηση να πετάξει οτιδήποτε.
1: Αυτό.
0: Αλλά πρέπει να θέλεις να το κάνεις. Δεν έχουμε και 200 επιχειρήσεις στην περιοχή παραλιακή ζώνη. Μην τρελαθούμε.
1: Δεν νομίζω τώρα και ότι οι υπεύθυνοι των ελέγχων είναι λίμενο αρχαίο, είναι λιμενικό ταμείο, δεν ξέρω ποιο, δεν ξέρει πού και πώς.
0: Σωστά.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι θάλασσες της περιοχής είναι προσβάσιμες, έχουν την καθαρότητα και το επίπεδο της καθαρότητας, τα επιτρεπτά όρια που μπορούν και επιτρέπουν στους πολίτες να κολυμπούν και να δροσίζονται. Έρχονται και ζεστές μέρες την άλλη εβδομάδα. Το θέμα είναι όμως εδώ, εγώ θα ξαναπώ και θα ξαναεπανέλθω κάποια άλλη στιγμή, όχι μαζί σας, αλλά με τους υπευθύνους, αυτή η διασύνδεση των αναπτυξιακών στοιχείων που έχει η Δυτική Ελλάδα, γιατί πριν λίγο διάβαζα τη μελέτη που έλεγε για την αποδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και μεταξύ άλλων είχε και το θέμα της πανεπιστημιακής οντότητας και των ιδρυμάτων και τη διασύνδεσή του. Οπότε λοιπόν αυτό δεν το βλέπω εδώ με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τελευταίο, πολύ μικρό. Ναι. Ξέρετε στο διαγωνισμό, επειδή δεν μου αρέσει να το κυνηγάω πάρα πολύ, δεν με άφησε η περιφέρεια να παρευρεθώ στο άνοιγμα.
1: Ορίστε.
0: Δεν με άφησε η περιφέρεια να παρευρεθώ στο άνοιγμα των προσφορών.
1: Μισό λεπτό. Ήταν κλειστές προσφορές και ανοίχτηκαν από ό,τι ξέρουμε τη διαδικασία. Και κατά το άνοιγμα των προσφορών παρίστανται εκπρόσωποι όλων των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα, έτσι.
0: Επειδή λοιπόν είναι ο διαγωνισμός ήταν κάτω από 30.000, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο λέει μπορεί να το αλλάξει.
1: Ναι, όχι που δεν θα υπήρχε. Άρα λοιπόν μόνο εσάς δεν επέτρεψαν να είστε.
0: Όχι. Εγώ δεν ξέρω τους άλλους. Εγώ ζήτησα να είμαι εκεί γιατί πραγματικά ήθελα να είμαι εκεί γιατί με ενδιαφέρει η διαδικασία, όχι για κανένα άλλο.
1: Ναι.
0: Απλά στο λέω για να καταλάβετε τι βιώνουμε ορισμένες φορές στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, και μετά θέλουμε να ενισχύουμε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της περιοχής για να έχουν περισσότεροι φοιτητές, να μην φεύγει το ανθρώπινο δυναμικό σε άλλες χώρες στο εξωτερικό κλπ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά.
0: Σας
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Απόστολος Βανταράκης, καθηγητής υγιεινής του Εργαστηρίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως επιστήμον και ως άνθρωπος θα πω εγώ, γιατί το ενδιαφέρον είναι και ανθρώπινο πάρα πολλές φορές, ως προς την παροχή προς τον πολίτη, νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Αλλά εδώ το θέμα. Νομίζω ότι δεν άπτεται λίγο περαιτέρω συζήτηση για το γιατί αναθέτουμε οι Δήμοι, ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα κέντρο το οποίο μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, να έχει τις επιτυχίες του, αλλά δεν έχει τη διαπίστευση επί τούτου. Μιλώ για το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, χωρίς να θέλω να θίξω ή να προσβάλλω την οντότητα του κέντρου αυτού. Ποιοι Δήμοι του αναθέτουν να κάνει αυτές τις μελέτες, να δημοσιοποιεί αποτελέσματα όταν δεν έχει τη διαπίστευση. Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι κατά μήκος των ακτών και της Αχαΐας έχουμε ένα παντοροϊκό σύστημα, δηλαδή τα επίγεια νερά ανακατεύονται με τα λίμματα κλπ. Και φτάνουν στη θάλασσα, εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα για το θέμα αυτού των λιμάτων που φτάνουν στη θάλασσα. Πώς να το πω αλλιώς. Είναι θέμα του Δήμου και επίσης είναι θέμα ελέγχου των αρχών που κάνουν τον έλεγχο, η τελειμένη αρχή, επαναλαμβάνουν αυτό, η τελειμενικό ταμείο, για να εντοπίζει τους παραβάτες, να επιβάλλει τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που πρέπει. Κρατήστε όμως, κυρίες και κύριοι, ότι σύμφωνα με το Εργαστήριο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, τα όρια είναι επιτρεπτά για να μπορέσετε να κολυμπήσετε σε οποιαδήποτε περιοχή της Αχαΐας κατά τις ακτογραμμής της θέλετε. Επιστρέφω.

0: Και θα φύγουμε λίγο από το θέμα των ακτών. Θα το ανοίξω κάποια άλλη στιγμή. Είναι σίγουρο αυτό και θα ζητήσω απαντήσεις και από περιφέρεια και από Δήμο. Αλλά προς το παρόν, στο Δήμο έχω άλλες ερωτήσεις να κάνω σήμερα και να μάθουμε περισσότερα. Είναι ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο αντιδήμαρχος, ο κ. Αναστασίου, μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ και τους
0: ακροατές. Να είστε καλά. Θέλω να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για το θέμα με το Ριγανόκαμπο. Ξέρουμε ότι οι πολίτες εκεί της ευρύτερης περιοχής Εγγλικάδα και Πέριξ πήγαν στην Εισαγγελική Αρχή ζητώντας παρέμβαση για τις επαναλαμβανόμενες εκδηλώσεις φωτιάς, πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή τους και Πέριξ του καταβλισμού των Ρωμά.
1: Μάλιστα. Κάτοικοι φτάνανε αυτή την προσπάθεια, την ενέργεια, για να μπορέσουν να περιορίσουν κάπως κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις φωτιές που προκαλούνται από μια ομάδα εκεί πέρα. Προσπαθούν να κάψουν καλώδια για να πάρουν το θαλικό, να επιβιώσουν και οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα τώρα είναι αυτό. Το κυριότερο ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια κρατική ενέργεια. Τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, σε τι υποδομές θα ζουν, αν μπορούν να επιβιώσουν έτσι. Ναι. Είναι πιο βαθύ και πιο.
0: Σωστά. Είναι πιο μεγάλο. Επεκτείνεται και στην πολιτεία. Από πλευρά του Δήμου όμως μπορεί να γίνει κάτι. Η δική σας παρέμβαση σε τι μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση.
1: Εμείς προσπαθούμε, αν και δεν είναι δικός μας ο χώρος, να το πω έτσι, που είναι εκεί πέρα.
0: Ναι, αλλά είναι οι δημότες. Δική σας.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ. Λέω ότι εμείς. Mm-hmm. Εντάξει, να ξέρω κάτι. Είναι ανάλογο και καθένα από πλευρά το βλέπει. Λέω ότι ναι. Δεν μας ανήκει ο χώρος. Αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε.
0: Ναι, δεν μπορείτε. Καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να παρέμβετε στον χώρο.
1: Κόβουμε τα χόρτα, ναι. Κάνουμε άλλο τις παρεμβάσεις.
0: Κάνετε αποψήλωση και καθαρισμό, ναι.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι.
1: Και παίρνουμε τέτοια είδους μέτρα. Αυτό μέχρι εκεί φτάνει ο Δήμος. Το ζήτημα, ξαναλέω, πρέπει να γίνει κρατική παρέμβαση. Εμείς με το παράρτημα Ρωμά πηγαίνουμε εκεί πέρα που. Κάθε αρκετές φορές το μήνα να προσπαθήσουμε να κοινωνικοποιήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να πάνε τα παιδιά σχολείο, να παίρνουν μέτρα προφύλαξης και υγιεινής. Αλλά μέχρι εκεί οι δυνατότητες είναι πολύ περιορισμένες σε ένα Δήμο.
0: Ναι. Άρα ποιος πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία? Ποια υπηρεσία είναι αυτή η οποία έχει τη δυνατότητα με την ανάλογη βούληση, έτσι? Την πολιτική.
1: Κατά τη γνώμη μας δεν είναι θέμα υπηρεσιών.
0: Αλλά...
1: Κατά τη γνώμη μας είναι θέμα καθαρά της κυβέρνησης. Αυτούς τους ανθρώπους θέλει να τους εντάξει. Θέλει να τους δώσει ένα καταβλισμό που οι συνδίκες διαβίωσης να είναι ανθρώπινες. Θέλει να τους προστατεύσει. Θέλει να τους δώσει κίνητρα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Αυτό το σύστημα λοιπόν εδώ, αυτή η κυβέρνηση θα τα κάνει αυτά. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα που κουβεντιάζουμε.
0: Ναι. Άρα δηλαδή.
1: Ούτε μπορούμε να πούμε απέναντι στους κατοίκους, γιατί οι κάτοικοι ζουν μια πραγματικότητα.
0: Βέβαια, καθημερινά να προσέχουν, μην τυχόν και έχουμε καμία ανάφλεξη. Εγώ δεν λέω ότι γίνεται επί τούτου η εκδήλωση. Μπορεί να γίνεται και από αυτοανάφλεξη λόγω των σκουπιδιών, ξέρετε, ή των έφλεκτων υλικών. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Δεν ξέρω. Αυτό το ρυθμίζει η πυροσβεστική, είναι δικό της θέμα. Το τι και το πώς.
1: Αλλά θέλω να πω ότι εμείς είμαστε εκεί πέρα, συνδράμε να μην εξαπλωθεί φωτιά, συνδράμε να γίνεται αποψήλωση, συνδράμε η υπηρεσία του κοινωνικού οργανισμού, το παράρτημα Ρωμά, να μπορέσει κάποια παιδιά να τα εντάξει. Πώς να το πω, στη μάθηση, στη μόρφη, στην πτώχη, σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και ούτε πρόκειται ο Δήμος να πάει απέναντι στους Ρωμά με την έννοια να πάρουμε ένα μυδράλο. Δεν λέω ότι το λέει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτε ένα μυδράλο θα πάμε να τους διώξουμε από εκεί.
0: Μιλάμε για ανθρώπους. Μιλάμε για κοινωνική ομάδα ανθρώπινη.
1: Ακριβώς. Αυτό το λέω και εγώ. Ούτε απέναντι στους κατοίκους που βιώνουν, ξαναλέω, μια πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι τι κρατική παρέμβαση θα υπάρχει από το Υπουργείο. Τι σκοπό έχουν, πώς θα βοηθήσουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τι άλλα μέτρα και όπλα μπορούν να δώσουν.
0: Εντάξει, ξέρετε, είναι και το θέμα της επιδοματικής πολιτικής, όσο και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να επιβιώνουν, και δεν μιλώ μόνο για τους Ρωμά, μιλώ γενικότερα. Τότε τα πράγματα δυσκολεύουν ώστε να ενταχθούν σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο που θα μπορούσαν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν και Ρωμά, και το ξέρετε κι εσείς, που μένουν ανάμεσά μας δίπλα στα διπλανά.
0: Πάρα πολύ γνωρίζω.
1: Πάνε τα παιδιά μας σχολείο μαζί και δεν είναι ένα πρόβλημα.
0: Σωστά.
1: Άρα θέλω να πω, στοχοποιείται μια ομάδα γιατί δεν δίνονται μέτρα και κίνητρα και δεν έχει πίσω πάνω η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε η ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε. Με την αντίστοιχη πολιτική βούληση να μπορέσουν τα παιδιά αυτά και οι γονείς και γενικότερα η ομάδα εκεί πέρα να πάει να ενσωματωθεί μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Να του βρουν δουλειά, να του
0: πολύ μεγάλο
1: να
0: ζήτημα. Μέσα. Πολύ μεγάλο νομίζω ζήτημα και
1: θέλει
0: βούληση και κόπο. Θέλει βούληση και κόπο. Δηλαδή πρέπει και να το θέλει και πρέπει να το δουλέψει πολύ όλο αυτό.
1: Και να είσαι από πάνω κατά πάνω.
0: Με αυτό εννοώ να το δουλέψει πολύ. Όχι βγάζουμε μια απόφαση κλπ. Και τελειώνει υπόθεση. Μάλιστα το θέμα είναι ότι.
1: Και ούτε να πεντάγονται αρμοδιότητε δεξιά και αριστερά στου δήμου, στι περιφέρειε και η κυβέρνηση να χάσει και να βλέπει και να περιγράφει.
0: Ναι, ναι, είναι και αυτό ένα θέμα, χωρίς να έχει τη δυνατότητα
1: η
0: αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, ένα παράρτημα Ρωμά που έχει δημιουργηθεί στον κοινωνικό οργανισμό, το νομικό πρόσωπο του Δήμου Πατρέων,
0: ναι.
1: Δουλεύουν μέχρι τώρα άνθρωποι με ΕΣΠΑ, δεν ναι. ήταν σταθεροί και μόνιμη στην εργασία τους. Καλούσαν πολύ παραπάνω από αυτά που έπρεπε να.
0: Ναι, ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα παραρτήματα με τους διαμεσολαβητές κλπ. Το είναι και αλλού,
1: και
0: ναι, και σε άλλες περιοχές.
1: Και δεν είναι μία φορά μόνο να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο στα παιδιά.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Χρειάζεται συνολικότερη κοινωνική πολιτική και βούληση για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτά τα μέτρα τα οποία οφείλει η κάθε κοινωνία.
0: Να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι βλέψεις, αν θέλετε, οι δράσεις και να δούμε και ποια θα είναι και η θέση της Αγγελικής Αρχής για την όλη υπόθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, με αυτό θα κλείσω προς το παρόν. Έχω πολλά ερωτήματα από το θέμα που κουβεντιάζαμε λίγο πριν για τα λίμματα στη θάλασσα και όλα τα σχετικά. Θα προσπαθήσω και τις επόμενες ημέρες να ρωτώντας να φτάσω στην πόλη και να μάθω περισσότερα πράγματα μαζί σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο εμείς. Πρώτα Θεός και Παναγιά να είμαστε όλοι μας καλά και εσείς και εμείς. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Μαρία Αρβανιτάκη. Τα λέμε και αύριο. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγίπ Ερντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Προέδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακοινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλός πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ΗΠΑΕΣ για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με την Era Sport.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χορουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
11: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
13: Ακούτε Era Sport.
14: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Τραγούδι τώρα αυτό, έτσι.
1: Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει.
0: Εδώ βγήκε όλος ο πόνος. Δηλαδή, if you know what I mean. Θέλω τώρα, μια και μου είπες ότι έχεις σπουδάσει Ιταλία, πρέπει να κάνουμε παρέα. Οπότε σε πετυχαίνω εδώ τώρα να μου κάνεις φροντιστήριο. Μάθω Ιταλικά.
2: Αμέσως.
0: Ταχύρυθμα. Γιατί λέγαμε έξω με τον Δημήτρη Τηλιαργόβα, ας πούμε, στην κουβέντα έτσι, και του είπα ότι έβλεπα, ας πούμε, με μεγάλη πίεση, ενδιαφέρον, αγωνία και αυταπάρνηση, μία σειρά κατέληξε να είναι. Ταινία ξεκίνησε.
2: Ναι, είναι σειρά ταινιών.
0: Επειδή είχε επιτυχία, βγήκε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, έφτασε μέχρι 21-22, δεν θυμάμαι πόσες ταινίες, επί σειρά 12-13 χρόνια. Δύο ταινίες το χρόνο νομίζω βγαίναμε. Το Κομισάριο Μονταλμπάνο. Και μου πει ήταν γυρισμένο, μια και το ήξερε. Γι' αυτό τώρα.
2: Ναι, κάτω στα.
0: Το μοιραζόμαστε και με τους ακροατές.
2: Στην Νότια Ιταλία.
0: Νότια Ιταλία ήταν. Όχι Σικελία. Σικελία ήταν. Σικελία. Και βλέπει μέσα από αυτά. Εκτός το ότι ακούς έτσι την πιο τραγουδιστή ρυθμική μελωδική γλώσσα που υπάρχει στον πλανήτη για μένα, δεν ξέρω εσύ που τη λες.
2: Ναι, μελωδικά.
0: Ναι. Βλέπεις, ας πούμε, τις συνήθειες, την επικοινωνία των ανθρώπων, την καθημερινότητά τους.
2: Ό,τι λένε το συνοδεύουν με κινήσεις.
0: Κινήσεις, ναι,
2: πάρα
0: και
2: πολύ.
0: Εγώ είμαι επικινητικός, γιατί ναι. Το επίθετο, ξέρεις, καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά θα τα πούμε μετά. Στην πύρα. Στην πύρα. Να πειραστώ την πύρα μου. Λοιπόν, μέχρι τις 12 θα πάμε. Παναγιώτα Χρονοπούλου μας αντέχει ακόμα στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου μας αντέχει δεκαετίες. Τώρα δεν θα αντέχει να κολλήσει για δύο ώρες. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 54160 στο SMS, το παλιό κλασικό, σπορ κενό και συνέχεια το μήνυμά σας. Ένα σπορ βρίσκεται στο Viber, το λογαριασμό. Μπαίνουν αρκετοί φίλοι καινούργοι. Και όσοι θέλουν, ξέρεις, λέω, να πούνε πολλά, υπάρχει και το mail.
2: Σωστό.
0: Erasport@r.gr. Γράφετε εκεί τρεις σελίδες. Μην περιμένετε βέβαια να τα διαβάσουμε τώρα. Ενευθέτω.
2: Erasport χωρίς TAF.
0: Χωρίς TAF.
2: Και έχουμε και τον παράδοτο τρόπο. Σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160. Όπως έχει κάνει εδώ ο φίλος ο 955, καλημέρα. Αυτό το έκανε, λέει, η Manchester United. Το να μπαίνει στο τέλος που λέγαμε για τον Λουκάκου, ή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και με τον Κριστιάνο. Αλλά εκεί στο τέλος και το κάρφωνε.
0: Ναι.
2: Έτσι πήρε και το Τσουλού το 99.
0: Σόλσκερ, μεγάλη μορφή.
2: Σόλσκερ, ναι.
0: Έτσι, μεγάλη μορφή. Κοίταξε, εντάξει, όταν. Λουκάκου. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, σου λέει θα μπω στο 80. Εντάξει. Ξέρεις τις δυνατότητές σου.
2: Ναι, και
0: σέβεσαι και τους συμπαίκτες σου. Γιατί εκεί είναι και φίλοι κάποιοι, ρε παιδί. Εντάξει, λίγο πολύ σε κάθε οικογένεια υπάρχουν οι συμπάθειες και αντιπάθειες. Εντάξει. Αλλά κάποιοι είναι φίλοι. Λες, θα κάτσω εγώ πίσω, θα βοηθήσω όταν κληθώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή η παρένθεση, γιατί πολλοί δυσανασχετούν εδώ με τον Ρονάλντο. Όλοι είναι φαν του Μέση τώρα πια. Μέση και ξερό ψωμί. Δυστυχώς, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο Μπαπέ θα τον περάσει για μένα.
2: Καλά, αν δεν συμβεί σε αυτό, υγεία να έχουμε όλοι και εμείς και αυτός goal, και όλοι, ναι. Λοιπόν, αν δεν συμβεί στο τουρνουά που παρακολουθούμε, στο επόμενο νομίζω ότι είναι...
0: Ναι.
2: Μαθηματικά βέβαια ότι θα συμβεί αυτό.
0: Ναι. Νομίζω, εντάξει, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά μακροπρόθεσμα, όσον αφορά τον αριθμό των γκολ, βλέπω ότι ο Μπαπέ θα φύγει μπροστά αρκετά.
2: Θα δούμε,
0: δεν ξέρεις καμιά φορά. Υγεία να υπάρχει, έτσι. Ο Ρονάλντο θα μπορούσε να αντέξει όχι 3, αλλά και 5 ημίχρονα, αφού ο άνθρωπος δεν τρέχει, αλλά απλά περπατάει μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Προσπαθεί να τρέξει. Πάντως μετά, στο περπάτημα που τον είδα βγαίνοντας, κάπως πάει. Λίγο φαίνονται τα χρόνια. Τον ενοχλούσε το παπούτσι, τον ενοχλούσε το, ξέρεις, τα spikes από κάτω, πώς τα λένε τα spikes που είναι. Οι τάπες από κάτω, ας πούμε, που... εντάξει, δεν πειράζει. Τι να, σιγά σιγά. Είναι όπως εγώ όταν βγαίνω στην παραλία, Παναγιώτα μου, βγαίνω από τη θάλασσα και άμα έχει χαλίκι κάτω, πάω, ξέρεις πώς πάω. Ναι. Ενώ μικρός, τα πάτε και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Λοιπόν, παπουτσάκια. Μ' αρέσει που υποδεικνύεις. Ο Άρης στέλνει τις καλημέρες του από Άρτα. Κάντε εικόνα το Μεντιλίμπαρ. Αν του πεις να πάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στον Ολυμπιακό, και αν τον πάρει, πώς θα τον διαχειριστεί. Ναι, εντάξει. Τώρα πλέον δεν είναι η ομάδα. Πες ότι εγώ θέλω να πετάξω 20 εκατομμύρια, λέμε. Και να τον φέρω στην ομάδα. Ποιος θα τον διαχειριστεί αυτόν τον παίχτη. Είναι σαν να φέρνεις προπονητή πρόεδρο, ταμεία.
2: Κουμανταδόρο, γενικό.
0: Οπότε του δίνεις και τα κλειδιά και λες εγώ φεύγω. Ναι, σωστό, δεν γίνεται.
2: Και γεια σας.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του. Φώτη, αφού βλέπεις και θέλεις Αργεντινή, Κολομβία στον επόμενο γύρο, εγώ θα παίξω προημιτελικό Ελβετία-Αίγυπτο. Έλα. Τόσο γκαντέμις είμαι.
2: Λες τέτοιο πράγμα. Καλά, το Ελβετία-Κολομβία ανοιχτό το βλέπω.
0: Ναι, ανοιχτό.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις αν η Αίγυπτος καταφέρει να αποκλείσει την Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Ξεκάθαρα.
0: Ο Γιάννης εδώ λέει, πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και ζήτησε το μηδενισμό του Βελγίου, επειδή ο Λουκάκου είναι πιο ψηλός από τους ημιτικούς τους Αμερικανούς.
2: Ζαβολιά.
0: Παιδιά,
2: να πάω να παίξει με παιδιά τις ηλικίες του.
0: Είναι και δυνατός και μας έσπρωχνε.
2: Είναι από το εφηβικό και τον δηλώσαν παιδικό.
0: Φαντάζεσαι. Καλό. Και άλλα μηνύματα, οι ακροατές ακολουθούν αυτά που λέμε. Εντάξει, με δίκαινε ας πούμε... αστιότητος, έτσι να κάνουμε και ένα καλαμπούρι. Καλημέρα, λέει ο Γιαννακόπουλος. Τσάμπα ξοδεύεται. Αν θέλει να φτιάξει ομάδα, ας πάρει τον Μπαρτζόκα. Καλοκαίρι, εποχή των ονείρων, λέει ο Γιώργος. Εντάξει. Μπαρτζόκας τώρα επέγραψε. Δεν γίνεται. Δεν πάρουμε για τον Μπαρτζόκα. Αφού. Πόσο, 2-3 χρόνια νομίζω.
2: Τρία χρόνια, ναι. Χάθηκε ευκαιρία.
0: Πάει ευκαιρία. Κατάλαβε. Ό,τι μπορούσαμε, αρπάξαμε. Τώρα, φέτος αρπάξαμε τον Φαλ.
2: Να θυμίσουμε σε όσους συντονίστηκαν ότι λίγο πριν τις 11 είχαμε στον αέρα τον Γιάννη Σαντορινή, ο οποίος ανακοίνωσε πως. Μας μετέφερε πως η ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Κάιρινεν, του Φιλανδού Μέσου. Ο Παναθηναϊκός επίσης συμφώνησε, ουσιαστικά έχει αποκτήσει τον Μπόγκα, ενώ έρχεται ο Μπαντίο σήμερα στην Αθήνα. Ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Εμμανουηλίδη.
0: Ωραία.
2: Έτσι, μια προσθήκη. Και παρουσίασε ο Ολυμπιακός την τρίτη του φανέλα. Είχε παρουσιάσει τη Λευκή χθες, προχθές.
0: Ναι, την εκτός έδρα. Ναι.
2: Η οποία, να σου είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει καθόλου. Ήταν πολύ πολύ απλή, δηλαδή υπερβολικά απλή. Λευκή, τίποτα ιδιαίτερο.
0: Low profile.
2: Η μπλε είναι φανταστική. Ναι. Το είπα κιόλας η τρίτη. Είναι μπλε, πολύ ιδιαίτερο, σαν να κάνει ένα ανεπαίσθητο καρό. Σε δεύτερη τονικότητα μπλε δηλαδή μέσα.
0: Ναι.
2: Με ρίγες, επειδή είναι η Adidas η εταιρεία που τον δίνει, χρυσές. Πολύ ωραία φανέλα.
0: Πολύ
2: ωραία. Δηλαδή δύσκολα βρίσκεις τρίτη φανέλα τόσο ωραία.
0: Μακάρι να προωθηθεί και από τρίτη να έχει σουξέ. Αυτό θα δείξει τις πωλήσεις. Και αν την περιγράφεις έτσι όπως την περιγράφεις, που μου αρέσει και εμένα έτσι όπως το λες, νομίζω ότι θα πάει καλά στις πωλήσεις. Γιατί το απλό πολλοί το θέλουν, αλλά λίγοι το επιλέγουν.
2: Ναι, νομίζω ότι ρέφαρε για, για τη δεύτερη που δεν έλεγε τίποτα.
0: Φίλος ο Μανώλης εδώ λέει Παπαλουκά ή για Σικεβίτσους. Για ποιο λόγο, Μανώλη, για να έρθουν.
2: Γεια σου, με μυαλό.
0: Ναι. Α, ναι, σωστό. Σωστό, Δημήτρη, ναι. Να τους βάλουμε, δηλαδή το τρίγωνο να το κάνουμε πεντάγωνο. Εντάξει. Τα χαρακτηριστικά δηλαδή του παίκτη που θέλουμε. Θα δούμε. Ο Μανώλης είναι Παναθηναϊκός.
2: Τι παικτάρο,
0: ναι, Παπαλουκάς. Παπαλουκάς, ναι.
2: Για μένα ο Παπαλουκάς και ο Διαμαντίδης άλλαξαν άλλαξαν τον μπάσκετ όπως το ξέρουμε. Οι δύο συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
2: Ο Σπανούλης για μένα είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος σουτέρ. Τον έχω δηλαδή πάνω και από τον Ναβάρο, κορυφαίος σκόρερ. Αλλά ο Διαμαντίδης με τον Παπαλουκά για μένα άλλαξαν το μπάσκετ, διότι είχαμε μέχρι που εμφανίστηκαν αυτοί οι δύο την άποψη ότι ο άσος κάνει αυτό, το δύο κάνει αυτό, το τρία άσος
0: ήταν
2: σουτάρι.
0: Ήταν συγκεκριμένη
2: η ρόλη.
0: Συγκεκριμένη, ναι.
2: Αυτοί οι δύο σου είπαν ότι κοίτα να δεις, φίλε, όχι. Μπορείς να σουτάρεις, να μαρκάρεις, να δίνεις assist.
0: Πολύ εργαλεία.
2: Ναι, αν δεν σου βάλω 10-15 πόντους, θα σου κατεβάσω 20 rebound ή θα σου μοιράσω 10 assist.
0: 10 assist, ναι.
2: Και θα καλύψω με τον τρόπο που κινούμε μέσα στο γήπεδο περισσότερες από μία θέση.
0: Μάλιστα. Για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης λέει ότι δεν είναι και πολύ αισιόδοξος, ενώ τον μπάσκετ λέει θα βρει το δρόμο του. Απεσιοδοξία βλέπω. Είναι η πολυετής, ας πούμε, αυτή η στέρηση.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει ξεκάθαρα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η εικόνα του Παναθηναϊκού στα φιλικά μέχρι τώρα,
0: και
2: ειδικά απέναντι με τον Άγιαξ, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική.
0: Να δούμε τώρα το Σάββατο, που θα είναι και το τελευταίο μάτς, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη Λεωφόρο.
2: Και αν του Παναθηναϊκού η φανέλα έχει, που δεν έχει παρουσιαστεί, αν έχει σχέση με αυτή που φόραγε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Άγιαξ, επίσης είναι μια πολύ όμορφη φανέλα και επιτέλους ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στο πράσινο των χρωμάτων του.
0: Ναι, ναι, ωραία, σωστό, σωστό. Ο Τζόρτζ εδώ στέλνει ένα κατεβατό, ωραίες φωτογραφίες, μια ροκάρια, κοίτα, ρομάτζο εδώ πέρα. Πράσινο.
2: Μπράβο. Και το θυμήθηκα. Έτσι, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Γιώργο τον Διαμαντή από την Κέρκυρα.
0: Από την Κέρκυρα.
2: Τον αγαπάμε πολύ.
0: Ο Γιώργαρος, καλό υπόλοιπε μέρες. Δύο σπουδαίους αγώνες και απόψε και ευτυχώς χωρίς νωρίς. Ναι, αυτές οι
2: είναι
0: ώρες
2: τα
0: είναι ωραία. 7 και...
2: 7 και 11.
0: 7 και 11, βατά, βατά είναι. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Και για εσάς δηλαδή. Τους αγωνιστές. μια ποδοσφαιρική χώρα νίκησε δίκαια, λέει. Πέρασε την επόμενη φάση των 8. Θα αντιμετωπίσει τη δύσκολη Ισπανία. Καλή συνέχεια, λέει ο Γιωργάρας. Έρχονται μηνύματα γι' αυτό την ώρα που είπα. Περιέγραφα και η Νέλη τώρα, λίγο σου λέει εντάξει. Πένα και τα αεροπλάνα πάνω από το Βέλγιο. Εκείνη την ώρα σηκώνει το τηλέφωνο ο Τραμπ, καταλαβαίνετε. Τι συνειρμούς μπορεί να κάνει κανείς. Έχουν στείλει 2-3 φίλοι μηνύματα. Ο Μιχάλης, καλημέρα. Μην ξεχνάτε τον αγαπημένο παίχτη του Φώτη, λέει το Γόκαπ. Ακόμα περιμένω απάντηση. Ο Γόκαπ κάνει διακοπές τώρα, είναι κάτω. Φοράει το κιμονό. Τον έχεις δει τη φωτογραφία.
2: Την είδα, ναι.
0: Φοράει αυτό το ρηχτό. Ξέρω το κόκκινο και χαλαρώνει ο άνθρωπος τώρα. Σου λέει εντάξει. Τώρα που είπε ο προπονητής ότι θα μαζευτούμε όλοι, θα έρθω. Πιστεύω.
2: Καλά και να μαζευτούν όλοι, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορεί να. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή και ο Γόκαπ και ο Ντόρσεϊ. Ένας από τους δύο.
0: Ναι, εντάξει, θα διαλέξω προπονητής.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τον έχουμε.
2: Γι' αυτό στο Ευρωμπάσκετ κιόλας δηλαδή ήταν ο Ντόρσεϊ.
0: Ναι.
2: Εντάξει, αλλά από εκεί και μετά νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ, για το ελληνικό μπάσκετ και η έλλειψη ποιότητας. Γενικά δεν έχουμε παίκτες, δεν παράγουμε.
0: Παράγουμε. Το εργοστάσιο...
2: Και αυτό και δεν φαίνεται να προβληματίζει τον Έλληνα αθλητή αυτό. Δηλαδή έχουν, αντί να βλέπουμε μια βελτίωση και μια προσπάθεια του να γίνεται καθένας καλύτερο και... με τα χαρακτηριστικά που έχει να τα αναπτύσσει, μένουν στο γεγονός ότι α, τι ωραία, πλέον είναι, κυνηγάνε οι ομάδες, ειδικά οι μεγάλες με το τουφέκι, τους Έλληνες στα ελληνικά διαβατήρια, πληρώνουν υπεραξίες οι ομάδες και λεφτά που δεν θα έπαιρναν ποτέ γιατί έχουν ελληνικό διαβατήριο και πού θα βρούμε έστω, ας το πούμε σε εισαγωγικά, αξιόλογους παίκτες για να συμπληρώσουμε το δεκάδε για το ελληνικό πρωτάθλημα. Και μένουν σε αυτό.
0: Ναι.
2: Πολύ πολύ δηλαδή, δεν τίποτα.
0: Νομίζω ότι η δουλειά ξεκινάει, που δεν γίνεται, ξεκινάει από τα χαμηλά στρώματα, ηλικιακά.
2: Συμφωνώ. Και ποια είναι η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες και γενικά όπως έχει γυρίσει και ως κοινωνία που εξαφανίστηκε ξαφνικά το παιχνίδι από τις αλάνες.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί παλιά άμα ήθελες να παίξεις μπάσκετ έπρεπε να πας σε ομάδα και βγάζαμε ταλέντα.
0: Ναι, ναι.
2: Ποδόσφαιρο παίζεις και στην πλατεία. Λέβαια. Από τη στιγμή που ως κοινωνία γενικά σιγά σιγά χάθηκε αυτό της αλάνας, το πάμε να μαζευτούμε στην πλατεία, οπότε όλα τα παιδάκια από 6 χρονών θέλοντας και μη πλέον πηγαίνουν έστω στην ακαδημία της γειτονιάς, οπότε από εκεί σου λέει όποιος είναι καλός θα φανεί,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και θα προχωρήσει σε επίπεδο, δεν χάνονται ταλέντα. Και φτάνουμε σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο να νομίζω... Ναι, είναι πολύ μεγάλο το επίπεδο ποιότητας και το βλέπουμε και στην εθνική. Νομίζω ότι με τους παίκτες που έχουμε πλέον οι παραστάσεις και η εμπειρία λείπει. Δηλαδή είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για τα επόμενα 3-4 χρόνια στην εθνική Ελλάδος με τους παίκτες που έχουμε, με το υλικό.
0: Ναι.
2: Ενώ στο μπάσκετ σαν αποτραβιούνται τα παιδιά.
0: Και θυμάσαι την έκρηξη, το θυμάσαι. Το 87 και μετά, ας πούμε, με την κατάκτηση και την εμφάνιση της εθνικής.

0: ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα. Ίσα ίσα για μένα το μπάσκετ παρακμάζει στην Ελλάδα. Έχουμε ανάπτυξη των ομάδων. Το ότι βρίσκονται άνθρωποι με χρήματα και θέλουν να επενδύσουν, επειδή ακριβώς οι ομάδες, υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι ιστορικές, οι οποίες έχουν κόσμο που τις ακολουθεί, που καταλαβαίνει από μπάσκετ, που δείχνει διάθεση να μείνει κοντά στην ομάδα και βάζουν λεφτά, παίρνουν ποιοτικούς ξένους. Έλληνες όμως δεν έχουν.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ακμάζει το ελληνικό μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Οι ελληνικές, άλλο το ελληνικό μπάσκετ, άλλο οι ελληνικές ομάδες.
1: Ναι,
0: οι σύλλογοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω
1: ναι.
0: χρημάτων.
1: Μα οι σύλλογοι για να τα απεξέλθουν, ας πούμε, σε αυτά τα βαριά ονόματα και στο δίνα άλλο μπάσκετ. Στο πιο, πώς να το πούμε, πολυέξοδο μπάσκετ λόγω των συμβολέων που παίζεται στην Ευρώπη, φέρνουν ονόματα, αφήνουν σε δεύτερη μοίρα και τρίτη μοίρα τους Έλληνες παίχτες. Γιατί δεν βρίσκουν χώρο να παίξουν. Το βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες. Φέτος όμως, επειδή υπάρχει μια ανάταση και από πλευράς Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.
0: Ναι, ευτυχώς.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλύτερο μέλλον τουλάχιστον. Πάμε σαν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή.

0: μια πάσα για τον Άλτο Μέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 1986 συνέβησαν δύο αξέχαστα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Σε διάστημα 4 αγωνιστικών λεπτών μπήκαν 2 γκολ που έμειναν στην ιστορία. Το ένα γκολ πέρασε σταχρονικά ως το χέρι του Θεού και το άλλο ως το γκολ του αιώνα. Και τα δύο τα σημείωσε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα πρωταγωνιστούσε τόσο εντός γηπέδων όσο και εκτός. Το Μουντιάλ του Μεξικού του 1986 απογείωσε τη φήμη του και καθιέρωσε τον ποδοσφαιρικό του μύθο. 22 Ιουνίου 1986. Ημιτελικός μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Στο 51ο λεπτό σκοράρει με το χέρι και δίνει προβάδισμα στη χώρα του, αφού διαιτητής και επόπτης γραμμών δεν ήταν την παράβαση. Ο Μαραντόνα πανηγύρισε σαν να είχε σκοράρει κανονικά. Λίγα λεπτά μετά, στο 54, άρχισε μια κούρσα από το κέντρο του γηπέδου και σκόραρε ένα από τα καλύτερα γκολ που έχουν μπει ποτέ. Σε 10 δευτερόλεπτα διένυσε περίπου 60 μέτρα και πέρασε όλη την αντίπαλη άμυνα, ακόμη και τον τερματοφύλακα. Αποθέωση. Ένα γκολ με το χέρι και ένα γκολ μύθος. Σαν να έλεγε ότι όσοι αμφισβητείτε το πρώτο, δείτε και το δεύτερο.
2: Ακούτε Ερασπορ.

0: Παναγιώτα μου, δεν έχει παράπονο, ε. Τζαζ εκδοχή του δεν τελειώσαμε, δεν την έχει ξανακούσει. Μόνο εδώ. Τι, έχει μείνει άναυδο.
1: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, Φώτη, παρόλα.
0: Ναι. Δεν Δημήτρη Λιαργκόβα.
1: Θα παίρναμε ποτέ έναν εθνικό ύμνο να τον κάνουμε τζαζ μορφή?
0: Δεν ξέρεις τώρα, η εποχή...
1: τον ύμνο του μεγάλου Αντώνιο Ρέμο εδώ. Α, έναν Αντώνιο, από τους πολλούς, ναι, που έχει πει. Ναι. Γιατί του αλλάξαμε τα φώτα?
0: Εγώ ο Ρέμος. Σε μια βραδιά που είχε έτσι, ήταν πιο αλέγκρο και πιο ήθελε να δείξει ότι τα τραγούδια που τραγουδάει δεν είναι. Ξέρεις γιατί κατηγορούνται όλοι αυτοί τώρα, μια και πας εκεί τώρα, ξεκινάμε κουβέντα σοβαρή. Κατηγορούνται κάποιοι, ας πούμε, βλέπε Ρέμο, Πλούταρχο, ας πούμε, μην πω Σφακιανάκη τώρα και
1: ναι.
0: Έχει ο Μαυρογεννίδης εδώ και αρχίσουμε μεγάλη κουβέντα, ευτυχώς που λείπει. Λοιπόν, ότι είναι λαϊκοί τύποι, ότι είναι τα τραγούδια τους λαϊκά, είναι σε νυχτερινά ευαγή ιδρύματα, ξέρεις, ευδοκιμούν. Και όμως.
1: Στα υπόγεννη θέα ούτως ή άλλως.
0: Και εκεί βρίσκεις τους καλύτερους χαρακτήρες ανθρώπων. Λοιπόν, αλλά βλέπεις, ας πούμε, με αυτή την προσπάθεια την αξιέπαινη του Αντώνη Ρέμου, που δείχνει ότι, όχι κύριε, το δεν τελειώσαμε δεν είναι λαϊκό τραγούδι μόνο.
1: Ναι.
0: Άκου. Διπλοπενιές.
1: Από Νέα Ορλεάνη.
0: Μέσα. Μη σου πω Λουιζιάννα. Βγαίνοντας δεξιά, είναι ένα μπαρ εκεί.
1: Αυτό,
0: μπράβο, το ξέρεις. Λοιπόν. Καλημέρα, κύριε Λέο Γεράσιμο.
1: Έχω χυμπατίντα την κόκο.
0: Εκεί είναι και το δίπλα. Και σε δεν σε κυνηγήσαν εκεί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι. Μπέρμπον, έφερα. Μια απορία έχω, λέει. Όταν πήρα Βιάγκρα, λέει ο Γεράσιμος. Και τελείωσε το παιχνίδι. Μετά μήπως είχαν τίποτα παρενέργειες, λέει, ακόμα.
1: Έλαντε.
0: Παιδιά, αυτό η επιστήμη θα μας επι... Στο μέλλον θα το δούμε σε κάποιο ντοκιμαντέρ. Πάντως ήθελα να πω ότι η... Πώς λέγεται, Βάντα. Έδωσε το OK η Βάντα για τη χρήση του Viagra.
1: Α.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, γιατί ξέρεις, γιατί σε κάποιο υποτίθεται, ας πούμε, τεστ που μπορεί να έκαναν, μπορεί θα βγαίνουν ότι έχουν κάνει χρήση.
1: Ναι, σίγουρα θα φανεί.
0: Ναι, πήγανε, ρωτήσανε, λέει, μπορούμε, μπορείτε, λέει. Κλακ. Τα βλέπεις τώρα. Από εκεί εγώ περίμενα από ποιος είναι ο πρόεδρος του Μεξικό. Αλλά άλλη βαρύτητα τώρα του Μεξικό, άλλη τώρα. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Α, θα πάρουμε κι εμείς.
1: Μην το πατήσεις.
0: Φαντάζεσαι. Και να πάρουμε μόνο αλληβιάκα, συγγνώμη. Λοιπόν, έλα, επιστρέφουμε και τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε ακόμα στα μηνύματα των 10 παρα 10. Και έχουμε πολύ δρόμο. Λεωνίδα τρομοκρατήθηκε. Λεωνίδα. Δημήτρης είναι, Δέσποινα. Λεωνίδας. Το Λεωνίδας είναι έξω ακόμα. Δεν έχει μπει αμέσως. Κάνει προθέρμανση. Έχω αρχίσει να τρέμω από τώρα, λέει. Αμάν, πρωί-πρωί, αφήστε μας να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί τα λες αυτά, Δέσποινα μου? Φώτη, μάλλον θέλει κανένα βοήθημα, λέει. Ορίστε, τον είπα και Λεωνίδα για του λόγου το όλοι θες. Μάλλον με το Λεωνίδα τα έχει.
1: Ναι.
0: Εσύ, Δημήτρη μου, είσαι αθώος. Δικός μας είναι ο Δημήτρης εδώ. Δέσποινα. Καλημέρα στα παιδιά, δηλαδή θα είχατε στην ομάδα παίχτη να βάλει 950 γκολ και θα το βάζατε αλλαγή? Ρε Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνεις τι λέμε? Για να τον βοηθήσουμε θα τον βάζαμε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι μια ιστορία πλέον. Είπαμε εμείς κάτι για άλλες. Α, διάβασα δηλώσεις του Ρούνι, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει.
1: Ενδιαφέρει. Αυτά τα πικάντικα πάντα είναι.
0: 11 και 20.
1: Τα θέλουμε.
0: Πριν από 19 λεπτά. 11 και 21.
1: Για πες.
0: Παρακολουθώντας την Πορτογαλία, δεν ένιωσα ποτέ ότι οι παίκτες ήταν διατεθειμένοι να παλέψουν για τον Κριστιάνο. Οι συμπαίκτες του δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Το έβλεπε στη γλώσσα του σώματός του. Συχνά έμοιαζε σαν να τον αφήνουν απομονωμένο. Και όταν τα πράγματα πήγαιναν στραβά, ήταν εύκολο η κριτική να πέφτει επάνω του αντί για τη συνολική απόδοση της ομάδας. Είπε ο Ρούνι. Βλέπεις,
1: συμφωνούμε με το Ρούνι.
0: Είστε ωραία γλαφυρά, τα λέω. Έτσι, κατάλαβε να δεις.
1: Έτσι.
0: Ο Κριστιάνο, συνεχίζει ο Ρούνι, είναι επιθετικός. Πρέπει να παίζει στα δυνατά του σημεία. Κάνε ποιοτικές έντρες στην περιοχή. Κάνε κούρσες. Συνδυάσου μαζί του σε επικίνδυνες θέσεις. Αντίθετα, συνέχισαν να κάνουν βαθιές μπαλιές. Σπάνια έμπαιναν στην περιοχή και δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν εκείνες τις ευκαιρίες που έχουν ορίσει την καριέρα του Ρονάλντο. Λέει και άλλα πολλά, όπως καταλάβατε είναι υπέρ του Ρονάλντο, ψηφίζει Ρονάλντο Δαγκωτό και ότι δεν βοηθήθηκε από τους συμπαίκτες του.
1: Συμφωνούμε με το, εγώ προσωπικά συμφωνώ με το Ρούνι.
0: Φαινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Έβγαινε, δηλαδή φαινόταν στο γήπεδο μέσα. Εντάξει. Δυστυχώς σε όλο το τουρνουά συνεχίζει ο Ρούνε. Συχνά έμοιασε σαν η ομάδα να μην έπαιξε ποτέ πραγματικά για να βγάλει τον καλύτερο από αυτόν, το Ρονάλντο δηλαδή. Και αυτό ήταν μια τεράστια απογοήτευση, κατέληξε. Πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου τελείωσε για το Ρονάλντο.
1: Που είχαν και Μαρτίνεθ βέβαια προπονητή, έτσι. Με Μαρτίνεθ προπονητή τώρα δεν χάρηκε κανένας, δεν νίκησε κανένας. Ούτε με Βιάγκρα.
0: Στο μπάσκετ νικάνε όμως.
1: Στο μπάσκετ όμως νικάνε.
0: Με Μαρτίνεθ.
1: Και χωρίς Χριστιανό.
0: Στο μπάσκετ νικάνε. Μαρτίνεθ. Λοιπόν.
1: Εκεί βρήκαν και τα έκαναν.
0: Ναι, εντάξει. Θα πάει Ρεάλ αυτός. Θα πάει Ρεάλ.
1: Ποιος?
0: Ο προπονητής της Βαλένθια.
1: Α, ναι. Έτσι όλοι δείχνουν όλα. Ναι. Καταλανός τώρα πάει στη Ρεάλ.
0: Να δούμε. Πω, τι
1: θα έχει πλάκα.
0: Θα γυρίσει γη ανάποδα. Λοιπόν, πάμε και σε άλλα μηνύματα.
1: Φύγαμε.
0: Παναγιώτης, είπαμε, είναι υπέρ Ρονάλντο. Φωτογραφίες έρχονται εδώ από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Τραμπ. Αρδεμασμένο και από το Earth News κιόλας.
1: Ναι, αμέ.
0: Για να δείτε.
1: Έγκυρα πράγματα έτσι, και έτσι.
0: Ο Σπύρος έστειλε εδώ την είδηση και με απαραίτητη φωτογραφία. Φωτογραφία του Ρονάλντο, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης ευχαριστεί το Βέλγιο. Τεσσάρα στην Αμερική μέσα στο σπίτι της και με μπάλογκαν μέσα.
1: Ωραίο ήταν αυτό.
0: Ναι, καλό ήταν. Καλό ήταν. Δίκιο έχεις. Ο Μεντιλίμπαρ λέει το Ρονάλντο δεν τον θέλει. Αλλά τον Γκαρθία του έκανε ανανέωση. Γκαρθία τώρα εντάξει. Γιατί ο Γκαρθία είναι χρήσιμος, ο εργαλείο είναι ο Γκαρθία.
1: Καθένας με τους αγαπημένους παίκτες. Είναι και οι προπονητές έχουν κολλήματα, ιδιαιτερότητες.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρεις καμιά φορά, παιδί μου τώρα. Πώς την είπατε την ιταλική σειρά, λέει ο Κωνσταντίνος.
1: Α, κομισάριο Μονταλμπάνο.
0: Έτσι, κομισάριο, κόμεστάι.
1: Κόμεστάι.
0: Και τα χέρια νέου βασιλιάς μου. Φοβερό. Και αυτό με αυτό βαρέσει, ξέρεις, σου ήταν έτσι. Πριν 2 μήνες γύρισα από την Μπόβα, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Οπότε τα έχεις πρόσφατα. Ο Κώστας, καλημέρα παιδιά. Ο Τραμπ, έκτακτο λέει, κατήγγειλε τον Ινφαντίνο ότι έπεσε παράνομα. Ο Μπάγκο.
1: Πολύ καλό.
0: Και να επαναληφθεί ο αγώνας. Το φαντάζεσαι. Έλα, Ινφαντίνο, γιατί τον έβαλε τον τρέμε.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
0: Καλό. Είδε. Πήρε τηλέφωνο και του λέει: κοίταξε να δεις τώρα, πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί.
1: Εντάξει, έχουμε νικητή. Ναι.
0: Τσάβι 13 λέει.
1: Ναι, Τσάβι 13, εντάξει.
0: Ωραίο, Κώστα. Ο Αντώνης τέλος, καλημέρες. Τι φάγατε τη Βραζιλία προχθές? Εντάξει, πάμε και στη Βραζιλία λίγο. Τι πονεμένη ιστορία είναι αυτή? Τα τελευταία χρόνια δεν είναι τώρα αυτό το τωρινό το φαινόμενο.
1: Και αν έπαιζε αυτή τη στιγμή η Νορβηγία, Ελλάδα και είχαν και οι δύο ομάδες κίνητρο και παίζανε κομπλέ.
0: Ναι.
1: 3-0 εύκολα η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς έχει μείνει, ρε παιδί μου, παίξει με την Νορβηγία, θα σου πει ο μέσος Έλληνας, από τους ξυλοκόπους. Οπότε μένοντας στο ξυλοκόπους αυτό.
0: Λέμε τώρα τι.
1: Ναι. Νορβηγία-Βραζιλία, πιο πολλούς ξυλοκόπους έχει η Βραζιλία παρά η Νορβηγία.
0: Δυστυχώς, παιδιά. Ιδίως εκεί που του κάνει την μπάσα ο. Ποιος ήταν, ο Βίνι.
1: Α, στον Έντρικ.
0: Και βγαίνει μόνος του. Λέω, έγινε το 1-0. Δεν κατάλαβα τι έκανε εκεί. Ούτε προσπάθεια για τρίπλα, ούτε σουτ.
1: Ήταν πολύ κακό το πώς την πήρε.
0: Ναι, την φέρει μπροστά. Του φύγε λίγο η μπάλα μπροστά, μετά τον πήρε η τρικυμία. Και βέβαια έχασε και το πέναλτι. Άλλοι λένε για
1: τον Μπρούνο Γκυμαράες.
0: Ναι, λέγανε στον Αντζελότη γιατί έβαλε αυτόν. Λέει, παιδιά, λέει, εγώ έχω μια λίστα. Λέει, έχουμε μαζί με τους παίκτες, έχουμε φτιάξει μια λίστα. Οι 2-3 πρώτοι δεν έπαιζαν. Έπαιζε ο παίκτης που ήταν συμφωνημένο να παίξει, αυτός το χτύπησε. Τώρα αυτό ήταν κάπως ότι δεν φταίω εγώ. Τα έχουμε κανονίσει και τηρήσαμε τους κανόνες. Εκείνη την ώρα βλέπεις ποιος παίκτης παίζει. Σαν προπονητής, λέω.
1: Που ο Μπρούνο Γκυμαράες.
0: Λαγκόβας χτυπά τον πέναλτι.
1: Είχε το 100% στις εκτελέσεις μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά μόνο με 3 πέναλτι στην καριέρα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πα να εκτελέσει το πέναλτι κάποιος ο οποίος έχει μόλις 3 σε όλη την καριέρα.
0: Ναι.
1: Ή όπως ο Τα που έχασε το τελευταίο πέναλτι και αποκλείστηκε η Γερμανία και βάρεσε πέναλτι για πρώτη φορά στη ζωή του.
0: Ναι. Αυτά είναι νομίζω ευθύνη των προπονητών. Γιατί βλέπεις και τον παίχτη πώς έχει μπει μέσα, με τι διάθεση, με τι. Μπορεί ο άλλος να έχει, ξέρω εγώ, προβλήματα.
1: Ψυχολογία.
0: Ναι. Τη φάγαμε λοιπόν τη Βραζιλία. Δυστυχώς η Βραζιλία πάει για άλλα. Δεν φταίει ο προπονητής, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Και ο Νεϊμάρ στο τέλος χτυπάει το πέναλτι, αλλά έχουν υποθεί πάρα πολλά ότι είχε κάποιο διάλογο με τον τερματοφύλακα
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: πριν.
1: Εκεί στη χομηθεία,
0: δηλαδή, μην το παρεξηγείτε. Δεν έχει να κάνει με την ομάδα, έχει να κάνει με το άτομο, τον τερματοφύλακα. Κάτι του λέγε, δεν θα το βάλεις, θα το πιάσω, θα κάνω, θα ου.
1: Και Νεϊμάρ, ναι. Εντάξει, αν μη τι άλλο, μια ναι. Είδες η εμπειρία εκεί, πώς φάνηκε. Όρθιο τον έκανε και το φαγε.
0: Ναι, ναι. Ωραία, σου λέει από εδώ, από εκεί, έμεινε όρθιος. Ίσως να περίμενε κανένα αλαπανένκα.
1: Ναι, τίποτα, μπράβο.
0: Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο. Στείλε και μια φωτογραφία, ρε Γιάννη.
1: Όπως τα λες, Γιάννη μου. Πανέμορφος, πιες και ένα τσίπουρο για πάρτι μας.
0: Καλημέρα, ο Μιχάλης Ορφανός έχει εδώ πέρα, με έχει κατατάξει αντιγουοκαπικό. Εντάξει, δεν είναι ο γουόκαπ, δεν φταίει τίποτα. Αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και κάνουν τις κινήσεις έχουν τις ευθύνες. Ο Κυριάκος λέει καλημέρα. Μια ερώτηση. Ο Αβδάλλας και οι υπόλοιποι που παίζουν στα πανεπιστήμια της Αμερικής, γιατί δεν ήρθαν στην Αμερική, δεν μπορούν να παίξουν?
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά μπορούν να παίξουν, αλλά όταν είναι εκτός, ας πούμε, και είναι στην άλλη άκρη, να έρθουν. Εγώ πιστεύω ότι, το είπα και χθες, ότι αυτούς τους αγώνες δεν τους εκτιμήσαμε όπως έπρεπε. Βάσει δυσκολίας.
1: Ισχύει. Τώρα δεν ξέρω αν άλλες άλλος ο τρόπος σκέψης προσέγγισης ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τα λοιπά, αλλά αυτή η εθνική πέρσι, και νομίζω ότι φάνηκε και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, ότι και οι δύο ομάδες θα ήταν πολύ καλύτερες στην πορεία της σεζόν, και θα επιδείκνυαν μεγαλύτερη σταθερότητα εάν οι παίκτες τους δεν είχαν τραβήξει όλη την ταλαιπώρια με το ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, είχαμε ευρωμπάσκετ, μαζεύτηκαν όλοι, δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Κατάφερε η Ελλάδα να κατακτήσει μετά από πολλά χρόνια ένα μετάλλιο την τρίτη θέση στο Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, και το πήγανε σε ρί. Τώρα να του λες το Λουνού, έχει φάει και όλη τη σεζόν, ξέρεις κάτι, όχι, δεν θα πας διακοπές τώρα, κάτσε εδώ για να παίξουμε με τη Ρουμανία και με την Πορτογαλία.
0: Αυτό λίγο, το είδαμε λίγο υπεροπτικά. Και τώρα θα τρέχουμε.
1: Κάτσε, δηλαδή ναι, και αυτός δηλαδή πότε θα ξεκουραστεί? Δεν είναι άνθρωπος.
0: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως αφού το πήγαμε εκεί, στην κόπωση και στους συχνούς αγώνες των παιχτών, φαντάσου τώρα τι κουβαλάνε στις πλάτες τους αυτοί οι παίχτες που παίζουν Μουντιάλ.
1: Που όλο αυτό γίνεται τώρα, γιατί για να την, πώς το λένε, τα ναζάκια που κάνει η FIBA με την EuroLeague, ας πούμε, που πήγαν και τους βάλανε παράθυρα. Βρήκαμε, ανακαλύψαμε προκριματικά στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αστείο.
0: Ο Ρέμος λέει το έπαιξε στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ήταν guest, τον είχε καλέσει ο Σαλ Νταβίντσι.
1: Ποτρέμπε.
0: Ο Σαλ Νταβίντσι, κορυφή, μεγάλη. Λοιπόν, το ξέρεις ότι το τραγούδι είχε κερδίσει αυτό που πήγε στην Eurovision? Είχε κερδίσει στο Σαν Ρέμο.
1: Πρώτα, ναι.
0: Ναι, το τραγούδι του Σαλ Νταβίντσι και πήγε και το έστειλαν. Ο Μάρκος.
1: Και τον Μάνεσκιν το τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είχε κερδίσει Eurovision.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω έτσι είναι ωραία. Δηλαδή είναι κοινή αποδοχή, ας πούμε, τα τραγούδια που πάνε εκεί. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να μαλώσει και με το είδωλό του στον καθρέφτη, λέει ο Στέλιος. Μήπως ο Ρονάλντο έπρεπε να κάτσει λίγο στην άκρη και να πάρουν ευκαιρίες άλλοι παίχτες? Εντάξει, αυτό λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Έτσι, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζαμε εδώ. Έκανα λάθος, λέει η Δέσποινα. Δέσποινα, το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σχολιάσουμε το μαγικό τύμπανο. Ποιο μαγικό τύμπανο, δεν πάει το μυαλό μου, Δέσποινα.
1: Α, του Χάλαντ που χτυπάει το τύμπανο.
0: Α, ναι,
1: άλλαξαν
0: ναι.
1: Τυμπανιστή οι Νορβηγοί.
0: Καλά, ο Χάλαντ δεν υπάρχει, παιδιά. Είδα ένα βιντεάκι σε κάτι σπριντ που κάνει μέσα στο γήπεδο, που ξεκινάει από την άμυνα της ομάδας του και βγαίνει μπροστά και σημειώνει και γκολ. Και τους παίρνει μπάρες αμυντικούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτός είναι Viking κανονικός.
1: Δεν κόβει πουθενά.
0: Τίποτα, φρενάριστο. Θα έχει ενδιαφέρον τώρα το επόμενο μάτς με τον Χάλαντ.
1: Τίποτα, σκάνια. Φεύγει κατευθείαν.
0: Σκάνια, ναι.
1: Τριαξανικό. Και στην ανηφόρα πρώτη κοντή και έφυγε, δεν μασάει.
0: Εντάξει, είναι και η σηματοδομή του τέτοια, είναι φοβερός. Να δεις αυτόν τον άνθρωπο τώρα 2 μέτρα, η Μάρτιν.
1: Το βιντεάκι που παίζει, το οποίο πρέπει να είναι αληθινό, δεν πρέπει να είναι AI.
0: Τώρα δεν ξέρουμε.
1: Που τον δείχνει στη Manchester City που τρώει. Ναι. Κάνει το πρωινό και όπως κάνει αριστερά, έχει καθρέφτη και κοιτάει τον καθρέφτη και τρομάζει με τον εαυτό του. Ναι. Και την άσπρη.
0: Αυτό βλέπεις, λοιπόν. Ναι. Καλημέρα, nothing is forever, λέει η Ρούλα. Τέλος ο Κριστιάνο, αγαπημένος μου. Φουλ εγώ παθές άτομο. Εντάξει. Τι να κάνεις.
2: Είναι όπως θα βγεις από το εργοστάσιο.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά και ξέρεις, αν διέχεις και τις προδιαγραφές, μετά συν το χρόνο. Αυτά που βιώνεις στην καθημερινότητά σου.
1: Και καμιά φορά δεν σηκώνει και αναβάθμιση το λογισμικό.
0: Ναι, εντάξει. Και άλλες ρυθμίσεις. Λοιπόν, ο Στάθης είναι εδώ. Καλημέρα κύριε. Νομίζω ότι οι παίκτες, αν κάνουν τις προσποιήσεις, τα τσαλίμια και όλα αυτά, όταν εκτελούν πέναλτι, θα ξεγελάσουν τους θεματοφύλακες. Πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτή η συνήθεια. Πλέον Μπρούνο Γκυμαράες, σας καταλαβαίνουν, έχετε γεια.
1: Ναι, ναι, αυτό πραγματικά. Επειδή εδώ ήμασταν.
0: Ναι.
1: Μέσα. Βλέπω την εκτέλεση και λέω, μα είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Λέει, το πέναλτι είναι απλό. Mm-hmm. Επιλέγεις γωνία από πριν, δηλαδή πρέπει να το έχεις σκεφτεί και να μην αλλάξεις και γνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, και σουτάρεις δυνατά στη γωνία που έχεις επιλέξει και σε συγκεκριμένο ύψος κιόλας, προκειμένου να μην προλάβει ο τερματοφύλακας απλώντας το σώμα του να την πιάσει. Δεν είναι τίποτα φοβερό επιστήμη ολόκληρη. Δηλαδή, ναι, αυτά ναι. Τα πατάω την μπάλα, ξεκινάω, σταματάω, συνεχίζω. Ναι, ρίχνω και ένα χορό μέχρι να φτάσω. Τα βρίσκω αστειότητες.
0: Διάβαζα μια ανάλυση.
1: Ακροατής είναι ο φίλος ο Γιώργος.
0: Ο
1: οποίος δεν γίνεται τώρα να το
0: απαντήσουμε.
1: Ο φίλος ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα. Γιώργο, όμως στην εκπομπή δεν γίνεται να το σηκώσουμε. Δεν ξέρω.
0: Μια και πήγαμε σε αυτή την κουβέντα, διάβαζα από έναν ειδικό στα πέναλτι για τις εκτελέσεις, που έλεγε ότι καλύτερα είναι να επιλέξεις μέσα στο μυαλό σου μια γωνία και να το χτυπήσεις χωρίς τσαλιμάκι, αυτό που λες, και χορευτικές φιγούρες κατευθείαν στη γωνία και δυνατά. Έχεις 90% πιθανότητες, ακόμα και να πέσει ο τερματοφύλακας εκείνη τη γωνία,
1: να του
0: βάλεις τον γκολ, γιατί μπορεί να του πάρει το χέρι μέσα. Ενώ σταματώντας ή κάνοντας αυτά τα τερτύπια, χάνεις την ορμή που έχεις προς την μπάλα και η μπάλα δεν φεύγει με τη δύναμη που θα έφευγε στην προηγούμενη περίπτωση που λέγαμε.
1: Ακριβώς. Εκτός και αν έχεις τώρα προσαγωγό Ρόμπερτο Κάρλος, ας πούμε.
0: Εκτός και αν φύγει ο τερματοφύλακας αλλού και πάει η μπάλα αλλού με τύπου πλασεδάκι και μπει γκολ και γελάνε όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μια τέτοια ανάλυση και νομίζω είναι σωστή, είναι δίκαιη.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω σε αυτό που έλεγες. Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, να πούμε κάποια ακόμα μηνύματα. Νομίζουν οι παίκτες, λέει, που κάνουν τις προσπάθειες και όλα αυτά που εκτελούν τα πέναλτι, τα ξεγελάς θεματοφύλακες. Εντάξει, δεν πιάνει σε όλες τις περιπτώσεις. Κάποιοι όμως τα καταφέρνουν. Ο Χάλαντ, λέει, δεν κόβεται ούτε με βαλέ, λέει ο Χρήστος. Ο Κώστας, κύριε Λιαργκόβο, είσαι ολόσαστος. Παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με 80 μάτς στα κόκκινα και τελικούς μέχρι τελικής πτώσης 20 Ιουνίου. Ούτε εμείς θα πηγαίναμε στα παράθυρα με Ρουμανία. Και τα αρέστα. Αν έπαιζαν αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν παίζουν, έπρεπε να αρπάξουν την ευκαιρία. Από το Αγρίνιο, φίλος.
1: Μα
0: ο Κώστας.
1: Ουσιαστικά με εναλλακτικές επιλογές δεν καταφέραμε την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ.
0: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, ναι. Νομίζω ότι είναι και πώς το βλέπουν και αυτοί οι οποίοι ήταν. Και όλοι δικαιούνται και κάποιες ανάσες, παιδιά.
0: Έτσι είναι, όλοι πρέπει να ξεκουράζονται. Είπαμε ότι είναι απάνθρωπο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει και όπως κουβεντιάζεται να γίνει, και θα γίνουν και 24 κάποια στιγμή οι ομάδες, λέει, στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και ίσως και 28 αργότερα, αλλά φαντάζομαι θα χωριστούν σε δύο ομίλους. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει μαθηματικά. Έτσι. Βάλε μέσα τα τοπικά πρωταθλήματα, βάλε τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, το ίδιο και στο ποδόσφαιρο, τώρα που καθιέρωσαν αντί για τα φιλικά, λέει, το Nations League. Οι παίκτες ουσιαστικά παίζουν μία σεζόν 9 μηνών, μη σου πω 10, κάθε 3 μέρες σχετικά.
1: Το Παγκόσμιο Συλλόγων.
0: Ναι.
1: Ναι. Το οποίο κανονικά είναι για 4 χρόνια, κάτι υπόθηκε για 2, υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά αν κρίνουν ότι έτσι θα κονομάνε περισσότερο, θα δεις πως θα γίνεται ένα 2 χρόνια χωρίς να τους νοιάζει.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Και γι' αυτό έχουν αυξηθεί, διάβαζα, και τα ρόστερ των ομάδων. Εκεί που ήθελαν 12 παίκτες, τώρα πήγαμε 15, ίσως και 16 κάθε ομάδα να έχει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται δηλαδή να βγαίνεις, να βγάλεις μια χρονιά με 7-8 παίχτες. Παλιά μπορεί να γινόταν. Τώρα βλέπεις δεν γίνεται. Χρειάζεται. Γιατί άμα βάλεις μέσα και τραυματισμούς, αναπάντεχους, τύχη, ατυχίες και άλλα λοιπά, πρέπει 15
2: τουλάχιστον να έχεις ένα ρόστερ στην ομάδα.
1: Νομίζω πρέπει να αλλάξει βέβαια λίγο και η οπτική και η προσέγγιση των ομάδων. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός έκανε στον μπάσκετ φέτος πόσες 4-5 ήττες στην κανονική περίοδο. Και τις ήττες αυτές τις έκανε ξεζουμίζοντας ουσιαστικά παίκτες οι οποίοι είχαν και αγώνα EuroLeague πριν και μετά. Δηλαδή, αν σε αυτά τα μάτς έβαζες 30 λεπτά μέσα τον Τολιόπουλο και άλλα 30 τον Σαμοντούροφ, τι θα γινόταν, θα είχαν στο μάτς, μα το χάσες. Ή ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα η οποία βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, ο οποίος έκανε το αίτητο, το σερί. Δηλαδή, μέχρι που έχασε από τον Παναθηναϊκό, δεν έκανε ήττα.
2: Νομίζω έχει 18 νίκες.
1: Ναι, ακριβώς. Τι θα γίνει άμα κάνει μία ήττα, δηλαδή γιατί να μην παίξει σε παραπάνω από 3 παιχνίδια, 30 λεπτά, ποιον έχει η Έλληνα Ολυμπιακός, ας πούμε. Να βλέπουμε συνέχεια μέσα Λαρετζάκη, Παπα-Νικολάου, ποιον έχει τον Τζίπογλου.
2: Ναι.
1: Και τι θα γίνει, θα χάσει, ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις και τις απορίες θα κλείσουμε την εκπομπή. Δημήτρη Λιαρκόβα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ εδώ που μαζί συμπλέψαμε.
1: Φώτη Παρέλα, εγώ σε ευχαριστώ.
2: 120 λεπτά. Ξεκινάμε τα χείριθμα μαθήματα.
1: Ωραία, πήγε, ναι.
2: Ιταλικής.
1: Εννοείται.
2: Γλώσσας. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που ήταν κοντά μας και σήμερα. Την Παναγιώτα Χρονοπούλου που πήγαινε στο κάτω όροφο, παιδί μου, σιγά σιγά. Να ακούσουμε το τραγούδι. Ορίστε, τα βλέπεις. Και να κλείσουμε Νέλη Ζαφυροπούλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στην παραγωγή της εκπομπής και τους φίλες και τις φίλες. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο μεθαύριο, εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε. Μακάρι να ξαναβρεθούν οι δρόμοι μας.
1: Μακάρι. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων, κάποια σποτάκια, μείνετε συντονισμένοι. Γιάννης Ράνιος εδώ, παρέα σας. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Air Sport 101,8. Εμείς αποχωρούμε. Arrivederci.

Και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: ώρα είναι 12.
1: Είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκρήξεις συγκλώνησαν το κέντρο της Δαμασκού. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, πρόκειται για εκρηκτικούς μηχανισμούς που εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για καπνό στην ευρύτερη περιοχή του ξενοδοχείου που ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τη νύχτα και από όπου είχε αναχωρήσει νωρίτερα με προορισμό το προεδρικό μέγαρο για να έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Συρίας, Σαλ Σαρά. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Με το δείπνο που θα παραθέσει το βράδυ ο πρόεδρος της Τουρκίας θα γει Περντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής συμμαχίας. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο, καθώς όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και στα χρόνια της δημοσιονομικής κρίσης, η Αθήνα τηρούσε τις δεσμεύσεις της απέναντι στη Συμμαχία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην τις δώσει τα F-35. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία εκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα συνεχιστούν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντα τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Κρήτη, Χίος, Σάμο και Ικαρία. Στο μεταξύ, διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον ύποπτο πρόκληση πυρκαγιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και σταδιακή εξασθένηση των βορειάδων έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Εκπληκτικό.
0: ιδανικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
4: Αποσπάσματα από έρωτες, Παρτιτού. Συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύ καιρός. Αυτός ένα βράδυ πήρε δρόμο και εξαφανίστηκε. Οι λόγοι της εξαφανίσεώς του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι King size, σηκώθηκε, πήγε, ετάισε του σκήνας.

Για εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιδρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβάνο κασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε, και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία, η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία.

0: δάκρυσε για το χαμένο έρωτα. Έκλεισε το γράμμα, αποκοιμήθηκε απάνω στο γράμμα με τις παλιές αναμνήσεις. Ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράιθρου.
1: Τη μουσική επιλέγει για σας η Κωνσταντίνα Μάντζαρη.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς στην κατηγορία 3 βρίσκονται σήμερα Αχαΐα και Ηλία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά. Από σήμερα 3η 7 Ιουλίου έως και την 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. 64χρονη Λουόμενη δέχθηκε δάγκωμα στο λαιμό από λαγοκέφαλο στην πλάση της Πάτρας το πρωί της Κυριακής. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα της, εφαρμόζοντας το προβλεπόμενο ιατρικό πρωτόκολλο. Συγκινητική σύμπτωση στην Πάτρα. Δύο αδερφές που έμειναν έγκυες με διαφορά λίγων ημερών έφεραν στον κόσμο την ίδια ημέρα δύο υγιέστατα αγοράκια, τα οποία μάλιστα γεννήθηκαν με ακριβώς το ίδιο βάρος, 2.810 γραμμάρια. Η γυναικολόγος χαρακτήρισε το περιστατικό μοναδικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια συγκυρία που θα συνδέει για πάντα τις δύο οικογένειες. Ένα κάταγμα στο χέρι και κακώσει στα πλευρά αποκόμισε ο αστυνομικός που πήγαινε με τη μηχανή του από την Πάλερο στη Λευκάδα το πρωί της Δευτέρας για να αναλάβει υπηρεσία και ήρθε αντιμέτωπος με αγριογούρουνο. Η σύγκρουση με το ζώο ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ο αστυνομικός να εκτοξευθεί από τη μηχανή του και να τραυματιστεί. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου και θα υποβληθεί σε ορθοπαιδικό χειρουργείο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην οδό Παπαστράτου στο Αγρίνιο. Δίκυκλο που οδηγούσε νεαρός έπεσε πάνω σε πεζό που διέσχιζε το δρόμο, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 19χρονου δικυκλιστή για επικίνδυνη οδήγηση σε κατάσταση μέθης. Προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση ηλεκτροκίνητων και ηλεκτρονικών σιρήνων συναγερμού στο πλαίσιο εξεμηνιαίας επιθεώρησής τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αύριο και την Πέμπτη κατά τις ώρες 8 έως 2 το μεσημέρι στις περιοχές των Δήμων Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Ακταίου, Βόνιτσας, Ξηρομέρου και Θέρμου. Καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

0: κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Τη μουσική επιλέγει για σας η Κωνσταντίνα Μάντζαρη.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε, καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως, να θυμίσουμε, περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι, είναι άλλη μια μέρα που είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό εδώ στο Ηράκλειο.
0: Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ. Αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε.
1: Θα ακούω πολύ καλή να ακούτε τώρα.
0: Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλά τραβήξη της κινητής τηλεφωνίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι,
0: δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες, από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπως στα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιωνίων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το αρχηγείο του Προσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε κι εμείς εδώ από τη Ζάκη, φαντάζομαι, από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Yeah. Ωστόσο, yeah. όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, ωστόσο όμως δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσει τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς, όπως είπαμε, οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλώς
5: λοιπόν,
0: μεσημέρι.
5: Τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί στην Αγερμό. Είναι μόνο το Ρέθινο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές, οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με συγχωρείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο βουλισμένο αλόνι, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτητα, 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν, Βίκυ, και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές και πολλές, πολύ ισχυρές δυνάμεις, και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών, για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές, οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέα Ζύχνη στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιανακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την Αρτισερών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε έγινε στις Σέρες από αστυνομικού τμήματος δίωξη εξυγχρίνησης εγκλημάτων Σέρων. Σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της αστυνομικής διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητία σύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλιού, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε γέρο σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθήκων που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ελιάκονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί μέθοδος αμυψισποράς, δηλαδή προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη Εγγενίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης της Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής ντρόουν του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζουμε το διακλαδικό κέντρο εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα mm-hmm. που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα ντρόουν στα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτης αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο πλοίος πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σπληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. Με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδειλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, σε 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσου Φλάκιο, του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας στον Εύδειλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, μια ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ, που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Νοτά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, mm-hmm. όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικαρίας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων, ο περιορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κλινοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολίμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές.

0: μερτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή και 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρας υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
1: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
0: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του τρίτου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ορίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικό.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θεσών στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη πρέπει να σου πω, Βίκη. Φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου. Παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο. Επίσης έκπληκτοι μπαίνουν μέσα και κατεβαίνουν στο κέντρο που είναι κοντά σχετικά, αλλά δεν υπάρχουν και θέσεις πάρκινγκ και τα πάρκινγκ γεμίζουν και η τροχέα φυσικά είναι επιποδός γιατί δεν μπορούν να παρκάρουν όπου θέλουν πάντων, και οι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να μετακινούνται δωρεάν, να κατεβαίνουν στο κέντρο κάθε 20 λεπτά, να υπάρχει ένα λεωφορείο που περνάει από τις... έχει διάφορες θέσεις, διάφορες τάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο. Τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους. Και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
0: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα

0: Όμως, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πηλίου, καθώς ο Μουτζούρις αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως, ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πηλίο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πώς θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγκη Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγκη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος. Είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει με ακρίβεια το Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και αυτή η εισήγηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους στα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατά κόλου. Προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλη στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
4: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται όπως καταλαβαίνουμε και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκήνηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 505 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος Ελτά Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε ως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο Ελτά Κούριερ της περιοχής εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
5: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Αμιντέου αλλά και από τους κατοικούς εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ αυτά που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμηταίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Οι ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας, η επαγγελματίας τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
6: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση τάξης των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως, θα έλεγα, με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή, αν θέλεις, και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού, που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία, αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις Βαλκανικές χώρες, που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη, δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον, αλλά και από τις παροχές, αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές, όπως λένε και οι επαγγελματίες, καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ, ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες. Οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση, όπως λένε, και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια η επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
7: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι, κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το Σωματείο των Ιδιοκτητών Ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Ντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.500 τουρίστες.
0: Μάλιστα. Εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
8: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα Βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού, ωστόσο ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν, μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά δύο εβδομάδες. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας, η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοφτίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το ιερό των μεγάλων θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της εργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής προστασίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή πράξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει, Βίκη, πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία της γεωγραφικής του θέση. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Δικαιοσύνης, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει προσαρμοστική πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
0: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Δημητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
12: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο εταιρείας υπηρετών μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελιέ, με τα σκηνικά και τα κοστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελή θεία, ώστε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Ντελάρτε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην ισιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς...

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτητος Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. more.com.info.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει η ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους Μάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφου του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνει δεκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Ναι, να το δούμε και εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3:15 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών. Οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400. Το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνει και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμερείς επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7:15 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφής δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σήματος και να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει, η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία, μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται, δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καθόλου ευελπίστη.
7: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουμε αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο της στο πρόγραμμα των F-35, όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Μπορεί
9: να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα. Έδινα νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε τον ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξεθ, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόροι για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικάνου Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Νατοϊκή Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα. Τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζουν να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις εντεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
7: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγες, Πιέρο, και ο Αμερικανός πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν, έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπαν θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο προέδρων. Τώρα βέβαια στη σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ της, δηλαδή το 2,5% και 3% των προηγούμενων ετών και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμα περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα νοτιοανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά να αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
7: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του ΕΡΤ News, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο. Τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρρηστων περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
10: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
7: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
11: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ Σαράι. Η Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού, που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο, Ντόνα, που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
7: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκαστρό. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
13: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεφος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά, μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια κλίση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεφος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Κάπου. Και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο Δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στον Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό. Και μετά θα μπορέσουν, ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την οικοσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
7: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
14: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη? Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσες όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πόνισο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
7: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
14: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
7: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Ο κ. Βενιζέλος με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις ΗΠΑ όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
2: Καλό μεσημέρι, τώρα για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή αν θέλεις να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κ. Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που έχει ξεδιπλωθεί ήδη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών χθες ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης ενώ χωρίς σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στη δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι ούτε κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ούτε ότι θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία, με τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι, είπε χαρακτηριστικά. Και βολάμισε ότι χρέος μας είναι να πάμε μπροστά, να δούμε μπροστά. Χάσαμε χρόνο, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα ήταν πολύ καλά. Όλα ήταν τέλεια κομμένα στην μεταπολίτευση. Κάποιοι χάσαν την ισχύ του συντάξει και τα νέα παιδιά, οι τριαντάριδε, δεν μπορούν να πάρουν το δικό του σπίτι. Θεώνοντα δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλε φορέ αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
2: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εξαγγελθεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη.

0: συγκεκριμένος νομοθεσία την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημμύρημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκης σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθέτω προσωπικά, επιθέτω πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως σημειώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σωθεί η χώρα και το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ΝΕ. Τέλος, παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσετε όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϊπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
3: ναι,
2: να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
4: Με βρίσκεται στη Χάγη.
3: Ναι.
4: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
3: Ναι.
4: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
3: Ναι.
4: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευθυνήσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
3: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει και
4: θεωρώ σε... ότι, ναι, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
3: Μάλιστα.
4: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει εμβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο Ερτιούζο ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το Πασόκ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά των, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση, εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη, η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σωκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
7: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
9: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
1: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 33ο νέο πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
10: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο, καταρχήν γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει το παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε γι' αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
8: Ώρα Μουντιάλ.
1: Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λίγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέδριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
12: Εκτός συγκλονιστικού απρόπου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ, έχει σκορέρει και στα 6. Είναι νομίζω μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
1: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα, είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
12: και
1: θλιμμένος.
12: Και πολλοί τον δωρούν, έτσι, αλλά εγώ τους απαντώ 40 ρίδες ένα θεραντάρι να μπορεί να κάνει αυτά και να πέσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρα κάποιο επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντα τα social media και πώ τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
1: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνοι.
12: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει να έχει μια ακόμη πρόκριση.
1: Πάντω για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι τη έκπληξη πραγματικά. Και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
12: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν να γίνουν όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι ήταν μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο λες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα και την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο, αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
1: Και σήμερα τι βλέπουμε?
12: Λοιπόν,
1: δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω.
12: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι grande favori η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και ούτε Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
1: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Κάτσε.
1: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
13: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, ηλιακού οκό, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
14: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων τώρα μέσα στο όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών, που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
16: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
17: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
16: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πάμε σήμερα στα πολιτικά, ούτε στο κουσκούς. Έχει πονέσει το κεφάλι μας από το πρωί. Ακούμε το ένα κανάλι, το άλλο καλούν τον έναν τον άλλον. Τους πολιτικούς έχουν δηλαδή φτάσει σε ένα σημείο που λες, κλείστε τηλεόραση ρε παιδί μου. Η ώρα είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε, μπορεί να πηγαίνετε για μπάνιο, μπορεί να γυρίζετε από τη δουλειά, όπου και να βρίσκεστε, ένα χαμόγελο και όλα λύνονται. Ο Άγγελος θα πάει για μπάνιο, μου το ξεκαθάρισε. Μου λέει δεν την αντέχω αυτό που ζω από το πρωί, μου λέει, και κάθε πρωί με τα κανάλια. Του λέω η ζωή είναι ένας αγώνας, αγωνίζονται. Και καταλαβαίνω, μία είναι η πολιτική, αλλά ο αγώνας είναι για την πολιτική και για την οικονομική πολιτική. Και για την οικονομία ο αγώνας είναι για τις θέσεις. Να βγείτε εσείς, να έρθουμε εμείς. Μετά να φύγουμε εμείς και να έρθετε εσείς. Τον Νίκο τον Γιατράκο τον είπα στον ήχο, δεν τον είπα, και έχει βαλαντώσει το κλάμα. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε αρχείο, σήμερα. Θα πάμε αρχείο και θα πάμε στις γυναίκες. Η Χριστίνα Καρποντίνη, θα μας πει πολύ περισσότερα, κυρίες και κύριοι, και θα μάθεις κι εσείς για την πρώτη σκηνοθέτηδα στην Ελλάδα, την Μαρία Πλητά. Ήταν η πρώτη σκηνοθέτηδα στην Ελλάδα και σε μας είναι γνωστή από τις ταινίες «Τα Αραβωνιάσματα» το 1950, «Ο Βαφτιστικός» το 1952, «Ο Λουστράκος» το 1962, μεγάλη επιτυχία, εμπορική επιτυχία. Η Μαρία η Πλητά θεωρείται, θα ακούσετε και εσείς στην εκπομπή «Γυναίκες» της Χριστίνας Καρποντίνη, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του μεταπολεμικού σινεμά. Καθώς παράλληλα, με άλλους σκηνοθέτες καθόρισε την κινηματογραφική γλώσσα της εποχής. Έγραψε επίσης μυθιστορήματα και θεατρικά έργα, ενώ εργάστηκε για αρκετά χρόνια σε εφημερίδες και περιοδικά. Αυτά είναι περιλήψη από μένα. Τώρα η Χριστίνα Καρποντίνη, καλησπέρα να στείλω στη Χριστίνα, θα σας πει περισσότερο για τη Μαρία Πλητά. Μετά στις 4 έχουμε δελτίο ειδήσεων εξ Αθηνών και μετά έχουμε Χάιδα. Αλέξανδρο Χάιδα, υπηρώτικο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αέρα Πάτρας, στο δικό σας περιφερειακό σταθμό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλή ακρόαση.

γυναίκες. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Πάτρας που επιμελείται και παρουσιάζει η Χριστίνα Καρποντίνη. Καλησπέρα σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε τη ζωή και τα έργα της Μαρίας Πλιτά, της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτηδας. Η Μαρία Πλιτά γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1915 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπούσε τη λογοτεχνία και ασχολήθηκε με αυτή από το 1941. Έγραψε τα μυθιστορήματα «Δεμένα φτερά» το 1944 και «Αλυσίδες» το 1946, τα οποία εκδόθηκαν λίγο μετά τη γερμανική κατοχή και παίχτηκαν στο ραδιόφωνο. Στη συνέχεια συνδύασε την αγάπη της για το γράψιμο με ένα νέο έρωτα, το θέατρο. Έγραψε τα θεατρικά «Κάστρο της Χερσόνας» το 1948, με το οποίο βραβεύτηκε στο διαγωνισμό του λογοτεχνικού περιοδικού «Μορφές», και το 1962 έγραψε το «Μάνα Γης». Ασχολήθηκε επίσης με τη στιχουργική. Το τραγούδι «Αγάπη μου, πού είσαι» σε μουσική του Μίμη Πλέσα, που τραγούδισε η Τζένι Βάνου το 1965, ήταν σε δικούς της στίχους. Ακουγόταν στην ταινία «Ο νικητής», με πρωταγωνιστές τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Μιράντα Κουνελάκη και άλλους. Ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι.

Το ανήσυχο πνεύμα της Μαρίας Πλητά γοητεύτηκε πολύ γρήγορα από τον κινηματογράφο και σύντομα την κέρδισε η εικόνα. Μπήκε αθόρυβα στο χώρο, αναλαμβάνοντας αρχικά την παραγωγή και την καλλιτεχνική διεύθυνση. Η πρώτη της συμμετοχή ήταν το 1947 στην ταινία «Μαρίνα» του Αλέκου Σακελάριου. Το 1948 ήταν καλλιτεχνική διευθύντρια στην ταινία «Μαρίνος Κονταράς» του Γιώργου Τζαβέλα. Στο πλευρό αυτών των σκηνοθετών πήρε το βάπτισμα του πυρός στον κινηματογράφο, μαθαίνοντας πολλά χρήσιμα στοιχεία τα οποία υιοθέτησε στην σκηνοθετική της πορεία. Η ταινία «Μόνο για μια νύχτα» γυρίστηκε το 1958 με πρωταγωνιστές τη Βούλα Ζουμπουλάκη και το Γιώργο Φούντα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι που ερμήνευε στην ταινία «Η Μέρι Λο».

Το 1950 η Πλητά τόλμησε και σκηνοθέτησε την πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους «Ταραβωνιάσματα», που ήταν διασκευή του ομώνυμου έργου του Δημήτρη Μπόγρη. «Ταραβωνιάσματα» ήταν ένα έργο σταθμός στο ελληνικό ηθογραφικό κινηματογράφο που έμεινε στην ιστορία. Διέθετε ένα από τα πιο λαμπερά κάστ της εποχής. Τον Τίνο Ηλιόπουλο, τον Εμίλιο Βεάκη, τη Μαργαρίτα Γεράρδου, τον Νίκο Τζόγια και άλλους. Η ανταπόκριση της ταινίας της έδωσε τη δυνατότητα να συνεχίσει και να καθιερωθεί ανάμεσα στους επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς της. Έγινε το σκαλοπάτι για την είσοδό της στην επιτυχία. Η ταινία της «Λίκαινα» γυρίστηκε το 1951 με πρωταγωνίστρια την Αλέκα Κατσέλη και απέσπασε τον έπαινο της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου. Ήταν βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Σόλωνα Μακρύ και σενάριο δικό της. Η ταινία της «Τα ναυάγια της ζωής» γυρίστηκε το 1959 με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη και τον Κώστα Κακαβά. Εκεί ακουγόταν το επόμενο τραγούδι «Χάθηκες μια νύχτα» με την Άννα Μούσχουρη.

Ο ρόλος της Μαρίας Πλιτά τα πρώτα δύσκολα χρόνια του ελληνικού κινηματογράφου ήταν σημαντικός. Υπέγραψε ταινίες λαϊκές, δραματικές ή κομικές. Θέλοντας να μοιήσει το πλατή κοινό σε μια άλλη τέχνη, μετέφερε οπερέτες στη μεγάλη οθόνη. Συγκεκριμένα το 1952 τον βαφτιστικό του Θεόφραστου Σακελαρίδη, με το Μίμη Φωτόπουλο και τον Αλέκο Αλεξανδράκη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Την επόμενη χρονιά, το 1953, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης πρωταγωνίστησαν στην ταινία της «Η Εύα». Το 1954 γύρισε «Το κορίτσι της γειτονιάς», με τον Ορέστη Μακρύ, τη Δέσπο Διαμαντίδου και τον Γιώργο Φούντα. Ακολουθεί «Η Δούκισσα της Πλανκεντίας» το 1956. Η Πλιτά είχε μάθει την τέχνη του μοντάζ με αποτέλεσμα να επεξεργάζεται όπως ήθελε η ίδια τις ταινίες της. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το «Ήρθες αργά», το οποίο γυρίστηκε το 1961 με πρωταγωνιστές την Ελένη Χατζιαργύρη και τον Αντρέα Μπάρκουλη. Στην ταινία εκείνη ακουγόταν το τραγούδι «Μονάχα εσύ και το κρασί» με την Κέντι Μπελίντα.

Να σας ζητήσουμε συγγνώμη για το θόρυβο που ακούγεται στα τραγούδια. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι πολύ παλιές ηχογραφήσεις. Η Μαρία Πλιτά, λοιπόν, ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε σαν σκηνοθέτης σε ένα χώρο που, όπως παντού, έτσι και στη χώρα μας, ήταν κατεξοχήν ανδροκρατούμενος. Ο Κώστας Φέρης, βοηθός σκηνοθέτη εκείνη την εποχή, έλεγε «Η Θεσσαλονικιά Μαρία Πλιτά Χατζινάκου ήταν η γυναίκα που έσπασε τα ταμπού της σκηνοθεσίας, που έκανε τη διαφορά». Έγινε κυρίως γνωστή από μελοδράματα της δεκαετίας του 60, μερικά από τα οποία έχουν αφήσει ιστορία και είναι γνωστά από την προβολή του στην τηλεόραση, όπως «Ο Νικητής», «Ο Ανήφορος», «Ο Εμποράκος», ενώ κάποια άλλα έχουν ξεχαστεί. Ανάμεσα στις επιτυχίες της ήταν το 1962 η ταινία «Ο Λουστράκος», με πρωταγωνιστή το μικρό Βασιλάκι Καΐλα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από την ταινία αυτή. Τραγουδάει Σούλη Σαμπάχ.

κόντροι οι μέση. Τα λουτό λυρί γυρτώ. Όμως κάποτε νυχτώνει και γυρίζει η κοκκό. Στο κοτέτσι τώρα μόνη, δίχως να, δίχως να.

Η Πλητά δούλεψε 20 χρόνια συνέχεια στο χώρο του θεάματος. Γύρισε συνολικά 25 ταινίες μεγάλου μήκους. Όμως ο γραπτός λόγος ήταν πάντα η μεγάλη αγάπη της. Πέρα από τη συγγραφή των περισσότερων σεναρίων των ταινιών της, δούλεψε και ως ρεπόρτερ, γράφοντας εκτενή άρθρα κοινωνικού προβληματισμού για λογαριασμό εφημερίδων και περιοδικών. Το 1957 γύρισε την κωμωδία «Τζιπ, περίπτερο και αγάπη» σε σενάριο Νίκου Φόσκολου και πρωταγωνιστές τους Νίκο Ρίζο, Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γκιονάκη και άλλους. Από αυτή την ταινία ακούμε την Έρση Βασιλοπούλου να τραγουδά «Θέλω να λησμονήσω».

Η Μαρία Πλιτά, όπως αναφέρθηκε ήδη, ξεκίνησε ως σεναριογράφος και παραγωγός πριν ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία, σε μια εποχή που οι άνθρωποι του κινηματογράφου μετριούνταν στα δάχτυλα. Ίσως γι' αυτό δεν αντιμετώπισε τα προβλήματα που θα περίμενε κανείς. Έλεγε η ίδια σε μια συνέντευξή της στο Πάνθεον με το οποίο συνεργαζόταν. Θαλασσοδέρνονταν κι αυτοί όπως κι εγώ και έσπαγαν κι εκείνοι τα μούτρα τους να βρούνε χρήματα για την ταινία τους. Μόνο τρελοί μπορούσαν να δουλέψουν με τέτοιες συνθήκες και είμαστε καμιά δεκαριά τρελοί και επιμέναμε. Η μόνη διαφορά μας ήταν ότι εγώ δεχόμουν πισόπλατα μαχαιρώματα. «Θα εμπιστευτείς τη σκηνοθεσία σε γυναίκα?» ρωτούσαν με φρίκι τον παραγωγό. Και ο παραγωγός προτιμούσε να την εμπιστευτεί σε άντρα. Ωστόσο, τέτοια πισόπλατα χτυπήματα μου τα έδωσαν δύο μόνο άνθρωποι. Οι άλλοι συνάδελφοι με δέχτηκαν στο χώρο τους καλόγνωμα και με κάποια επίοικια που δεν μου άρεσε βέβαια. Σε άλλη συνέντευξή της είχε πει «Ποτέ δεν έκανα τη γυναίκα στις ταινίες μου να σκύψει το κεφάλι». Στην ταινία «Ο Άσωτος» του 1963, σε σενάριο και σκηνοθεσία δική της, έπαιζαν ο Νίκος Μοσχονάς, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Παντελής Ζερβός και άλλοι. Θα ακούσουμε τη Ζωζό Σαμπουτζάκη να τραγουδά από την ταινία αυτή το «Πείσμα εγώ, πείσμα εσύ».

Η Κρίστη Βαρβέρη, φίλη της Μαρίας, ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που την έβλεπε τα τελευταία χρόνια και η οποία δόρισε το αρχείο της στην Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, είχε πει: «Η Μαρία Πλητά, μητέρα ενός παιδιού, είχε άδεια οδήγησης και κυνηγιού σε εποχές που αυτά τα πράγματα ήταν πρωτόγνωρα για μια γυναίκα. Οι ηρωίδες των ταινιών της ήταν γυναίκες με πάθη που δεν δίσταζαν να έρθουν σε ρήξη με τον κοινωνικό τους περίγυρο, ακόμα και όταν ήταν βέβαιο πως θα ιτηθούν». Θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι από την ταινία «Ζήλια», σε σενάριο και σκηνοθεσία Μαρίας Πλητά και πρωταγωνιστές τους Γιώργο Φούντα, Μπεάτα Σημακοπούλου, Έλλη Φωτίου και άλλους. Τραγουδάει Τζένι Βάνου.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, Χάρης Παπαδόπουλος, με αφορμή επετειακή έκδοση της εταιρείας που αφορούσε τα 40 χρόνια ύπαρξής της, είχε πει: «Ομολογώ ότι επί σειρά ετών δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με το αρχείο της εταιρείας. Χρειάστηκε να το κάνω για την επετειακή έκδοση. Το σοκ που πάθαμε όταν ανοίξαμε το αρχείο της Μαρίας Πλητά ήταν για το πόσο φοβερά οργανωμένη ήταν αυτή η γυναίκα. Βρέθηκαν σενάρια της με σημειώσεις, αλλά και σπάνιο φωτογραφικό υλικό ταινιών της. Βρέθηκαν επίσης και μερικοί πραγματικοί θησαυροί, όπως μια συγκλονιστική επιστολή του Καρόλου Κούν προς την Πλητά, αλληλογραφίες ή νομικές συμβάσεις που έκανε, επίσης με τρομερή οργάνωση, καθώς και μικρά αντικείμενα όπως τα γυαλιά και η πένα της. Ένας κόσμος που σε κάνει να νιώθεις την αξία τόσο της εταιρείας σκηνοθετών, όσο και των ανθρώπων που πάλεψαν για να δημιουργήσουν φιλμ που έχουν μείνει μέχρι σήμερα». Η ταινία «Ο Ανήφορος» παίχτηκε το 1964. Ήταν σε δική της σκηνοθεσία και σενάριο. Πρωταγωνιστές, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, η Ξένια Καλογεροπούλου και ο Γιάννης Φέρτης. Από την ταινία αυτή ακούμε τις αδερφές Μπρόγερ.

Στις 19 Ιουνίου του 2017, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ο Δήμος Φιλοθέης Ψυχικού και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων γιόρταζαν την Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο «Εκ γυναικός πηγάζει τα Κρήτο. Διαδρομές στις αρχαιακές πηγές». Η θεματική της έκθεσης εστίαζε στη γυναικεία δραστηριότητα μέσα από αρχαιακές πηγές. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών είχε στη διάθεσή της το αρχείο της Πλιτά και απευθύνθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την αξιοποίησή του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στο Ψυχικό. Με αφορμή την έκθεση αυτή, ο Κώστας Φέρης μίλησε για τη σκηνοθέτηδα και ανέφερε. Μόνη της η Μαρία Πλιτά επέλεξε ένα λαϊκό κινηματογράφο που μέσα από τη δική της καλλιέργεια ανέδειξε ακριβώς τα ανθρωπιστικά στοιχεία των ταινιών. Αυτά που πραγματικά χρειαζόταν ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κοινό, ο ελληνικός κόσμος. Και δεν κατέφυγε σε καμία ευκολία, σε καμία φτήνια, σε καμία κερδοσκοπική υποχώρηση σε οτιδήποτε αφορούσε τα θέματά της και τη σκηνοθεσία της. Το 1960 γύρισε την ταινία «Άντρας είμαι και το κέφι μου θα κάνω», σε δικό της σενάριο και πρωταγωνιστή το Γιάννη Γκιονάκη. Από την ταινία αυτή είναι το επόμενο τραγούδι με τη Ζωή Κουρούκλη.

Η Μαρία Πλιτά πέθανε στις 4 Μαρτίου του 2006 σε ηλικία 91 ετών. Η κηδεία της έγινε με δαπάνη του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο καθιέρωσε στη μνήμη της υποτροφία σε νέο ή νέα για σπουδές κινηματογράφου. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών στα τέλη της δεκαετίας του 70. Το 1986 η εταιρεία την ανακήρυξε επίτιμο μέλος της για τη μεγάλη της προσφορά στην 7η τέχνη. Η τελευταία της ταινία γυρίστηκε το 1970. Ήταν «Η άγνωστη της νύχτας» σε σενάριο και σκηνοθεσία δική της. Ας ακούσουμε το τραγούδι αυτής της ταινίας με τη Σούλα Κοψίνη.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντα Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ ΠΑΤΡΑΣ. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Πυρώτικο Χωροστάς. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Χάιδας.
1: Καλησπέρα κύριε Παντελόπουλε.
0: Απόψε θα μιλήσετε για τον
1: Πετρολούκα Χαλκιά.
0: Ο λόγος σε εσάς.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάντρας, καθώς και φίλοι της παράδοσης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν σύγχρονο δεξιοτέχνη του κλαρίνου πανελληνίως. Σε έναν άνθρωπο που η μουσική του δεν λείπει από καμία σχεδόν σύγχρονη συλλογή παραδοσιακής μουσικής. Και ο λόγος δεν γίνεται για άλλον παρά για τον υπηρώτη καλλιτέχνη Πετρολούκα Χαλκιά. Ο Πέτρος Χαλκιάς γεννιέται το 1934 στο Δελβινάκι της επαρχίας Πογονίου. Μέλος οικογένειας μουσικών, από μικρός έδειξε μεγάλο ταλέντο στην υπηρώτικη μουσική σε πείσμα της άνησης του πατέρα του. Δάσκαλός του στο κλαρίνο, ο Φίλιππας Ρούντας, με τον οποίο κάνει την πρώτη του μουσική εμφάνιση σε ηλικία μόλις 11 ετών. Από μεριά της μητέρας του συνδέεται με τη μουσική οικογένεια του μεγάλου Κίτσου Χαρισιάδη, ενώ από την πλευρά της γυναίκας του με την αντίστοιχη των Μπατζέων. Το 1960 μεταναστεύει στην Αμερική, όπου παραμένει για 20 χρόνια. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1979. Έκτοτε, από τη δράση του στα μουσικά πράγματα της υπηρώτικης μουσικής, μέχρι σήμερα αναδεικνύεται ως ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους Έλληνες κλαρινίστες. Η προσθήκη του Λουκάς από το όνομα του παππού του Λουκά Χαλκιά στο όνομα του καλλιτέχνη γίνεται, όπως ο ίδιος σε συνέντευξη αργότερα θα πει, για την αποφυγή οποιασδήποτε.

Ξεκίνημα λοιπόν με μια υπέροχη μελωδία. Τίτλος «Χυμαριώτικος» που μας παραπέμπει στην ομώνυμη πόλη της Χυμάρας. Συνήθως αποδίδεται στις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου οργανικά, χωρίς λόγια. Στην περίπτωση που παραγγελθεί για να αποδοθεί και με λόγια, παραγγέλνεται ως κουμπάρα μια μελαχρινή. Χορεύεται ως συρτό στα δύο. Απολαύστε το.

Σειρά στο μουσικοχορευτικό σεριάνισμα στις αποδόσεις του μεγάλου αυτού δεξιοτέχνη που ακούει στο όνομα Πετρολούκας Χαλκιάς, το τραγούδι Μαρίκα. Ένα τραγούδι που στα πανηγύρια το παραγγέλνουν και με το όνομα Αυγή. Χορεύεται με ιδιότυπο τρόπο, ενώ το συναντάμε να χορεύεται και με τα βήματα του παλιού Ζαγορίσιου, όντας πεντάσιμος ρυθμός. Ακολουθεί ο οργανικός σκοπός του τραγουδιού.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα τετράσιμο γλυκύτατο οργανικό σκοπό, με ερωτική και παιχνιδιάρικη μελωδία που χορεύεται κυρίως στις περιοχές Μετσόβου και Ζαγορίου. Τίτλος του «Σέλφο». «Σέλφο» ή «Σέλφα» ήταν το όνομα όμορφης γυναίκας αραβανιτόβλαχων της περιοχής της Σπίνδου. Το σκοπό των συναντάμε να παραγγέλνεται και με τον τίτλο «Σέλφος» ή «Ταϊδόνι», καθώς το βιολί προσπαθεί να μιμηθεί το κελάιδημα του Αϊδονιού.

ακολουθεί ένας τετράσιμος οργανικός σκοπός που αποτελεί την κύρια πατινάδα του ζαγορίσιου ρεπερτορίου και που απαιτεί ιδιαίτερη δεξιοτεχνία. Τίτλος του «Ποταμιά». Απολαύστε την.

Ακολουθεί ένα από τα ομορφότερα επιρροτικά τραγούδια της Ξενιτιάς με τίτλο «Μαύρα μου Χελιδόνια». Στο τραγούδι συνοδεύουν τον Πετρολούκα Χαλκιά, ο Ηλίας Κόντης και η Ανθούλα Νούση. Απολαύστε τους.

Τίτλος του επόμενου οργανικού σκοπού σε τετράσιμο ρυθμό «Αργυροκαστρίτικος» ή «Αργυροκαστρίτικο κοφτό», έτσι όπως είναι η χορευτική και μουσική του απόδοση. Πήρε το όνομά του από την ομώνυμη φημισμένη πόλη

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τη φράσια, ένα θαυμάσιο οργανικό σκοπό που χορεύεται σε τετράσιμο ρυθμό. Λόγια δεν διασώθηκαν. Η φράσια ίσως να ήταν το όνομα κάποιας όμορφης ζαγορίσιας κοπέλας. Χορεύεται με ιδιαίτερο τρόπο, αποτελούμενος από 4 μικρότερα χορευτικά μέρη.

ακολουθεί άλλο ένα ξεπέραστο μυρολόι με τον τίτλο «Μαριόλα». Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στη Λάμπρο ή Λαμπρούσο, σύζυγο του Βασίλη Τσίτου από τη Βελτσίστα, σημερινή κλιματιά Ιωαννίνων, η οποία και βρήκε τραγικό θάνατο όταν έπεσε η στέγη του σπιτιού της και την καταπλάκωσε. Ο άνδρας της, αμέσως μετά το γάμο τους, ξενιτεύτηκε για 15 χρόνια με το καραβάνι του Ρόβα. Επιστρέφοντας από τη Βλαχιά στο χωριό και μαθαίνοντας για το τέλος της γυναίκας του, λέγεται ότι πλήρωσε μουσικούς για να συνθέσουν ένα τραγούδι, το οποίο και έπαιξε ο Λάλος Φάκος, περίφημος βιολιστής, στην αυλή του Εσάτ Πασά, πάνω στο μνήμα της Λάμπρος, πριν αυτή σαραντήσει.

Τίτλος του επόμενου τραγουδιού «Γράβα», οργανικός σκοπός σε τετράσιμο ρυθμό, με περίτεχνα ποικίλματα που χορεύεται συνήθως από γυναίκες στο κεντρικό και δυτικό Ζαγόρι, και ακολουθεί το τραγούδι «Ξενιτεμένο πουλί» ή κάποιο οργανικό απογονήσιο. Το όνομά της ίσως το πήρε από το φιλοβόλο δέντρο «Γράβος» ή «Γάβρος» που εντοπίζεται άφθονο στην περιοχή του Ζαγορίου.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, αυτός ήταν ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Πετρολούκας Χαλκιάς. Από τον Αλέξανδρο Χάιδα που ήταν στο μικρόφωνο του ήχου και τον Απόστολο Ηρακλέους που ήταν στην κονσόλα του ήχου, καλό σας βράδυ και καλές γιορτές.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 8, στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σε συνεργασία με το Μουσείο Σπίτι του Ελίτη, παρουσιάζει το μουσικοποιητικό αφιέρωμα «Ο κόσμος, ο μικρός, ο μέγας». Μέσα από την ποίηση, τα πεζά και τα μελοποιημένα έργα του Οδυσσέα Ελίτη, στη μουσική του Γιώργου Κουρουπού, η βραδιά αναδεικνύει τη βαθιά συνομιλία της μουσικής με τον ποιητικό λόγο, τιμώντας έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς της ελληνικής λογοτεχνίας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η δραματική ταινία «Η ημιτελής ιστορία της Σίμα», σε σκηνοθεσία του Αλιζερά Σαμαντή. Ένα σύγχρονο κοινωνικό δράμα που εξερευνά τη δύναμη της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκεί όπου μία και μόνο είδηση μπορεί να ανατρέψει ζωές, να αμφισβητήσει την αλήθεια και να φέρει έναν άνθρωπο αντιμέτωπο με τις συνέπειες της δημόσιας έκθεσης. Στον χώρο τέχνης, Όχρα Μπλε, παρουσιάζεται η έκθεση «Days», των Δήμου Κυπουρού και Γιάννη Σελιμιώτη. Δύο νέοι εικαστικοί δημιουργοί συναντιόνται σε ένα κοινό εκθεσιακό διάλογο, εξερευνώντας μέσα από τη ζωγραφική, την έννοια του χρόνου, της καθημερινότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας. Μια έκθεση που προσκαλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει τις μικρές στιγμές που συνθέτουν τη μνήμη και την προσωπική μας διαδρομή. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr. Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Το Νοέμβριο του 1701, ο θάνατος του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου της Ισπανίας, που δεν έχει αφήσει διάδοχο εξαίματος, αλλά έχει ορίσει στη διαθήκη του ως διάδοχό του τον εγγονό του βασιλιά της Γαλλίας, Φίλιππο του Ανζού, πυροδοτεί πολυετή πόλεμο με Ευρωπαϊκή Συμμαχία Βρετανών, Αυστριακών και Ολλανδών, που γράφεται στην ιστορία ως πόλεμος της Ισπανικής Διαδοχής. Περίπου την ίδια περίοδο, στη Ρώμη, ο Πάπας Κλεμέντε ο XI δίνει τις δικές του μάχες με την αμαρτία εντός και εκτός της Εκκλησίας. Μάχεται για την αλλαγή της εικόνας του Πάπα, την επαναπροσέγγιση του λαού με την Εκκλησία του. Σε αυτόν τον σε εισαγωγικά πόλεμο επιστρατεύει και τις τέχνες. Επίκορος στην προσπάθειά του, Σύλλογος, Ένωση Ευγενών και Καρδιναλίων, η Ακαδημία των Αρκάδων, που υποστηρίζει δημιουργία καλλιτεχνικών έργων μακριά από την υπερβολή του μπαρόκ στυλ, με επιστροφή στην εξειδανικευμένη αρχαιοελληνορωμαϊκή κλασική εποχή. Παράλληλα, εξαιτίας μιας σειράς καταστροφικών σεισμικών δονήσεων, δηλαδή σημάδι από τον Θεό, ο Πάπας Κλεμέντε ο XI δίνει διαταγή να κλείσουν τα θέατρα και απαγορεύει το είδος του αμαρτωλού δράματος με μουσική, με σκηνικά και κοστούμια. Τώρα επιτρέπονται ορατόρε και καντάτες με αλληγορικό θρησκευτικό περιεχόμενο. Σε αυτή τη Ρώμη εγκαθίστεται το 1703 ο 41χρονος Αλεσάνδρος Καρλάτη με τη γυναίκα του και τα 10 τους παιδιά. Άφησε πίσω του 20 χρόνια ως αρχιμουσικός της λαμπερής κοσμοπολίτικης ισπανικής βασιλικής αυλής στην επαρχία της στη Νάπολη. Αναγκαστική μετακίνηση με ενδιάμεσο σταθμό τη Φλωρεντία λόγω του πολέμου της διαδοχής. Γιατί εδώ στη Ρώμη καταφέρνει να βρει μόνιμη θέση. Είναι ο αρχιμουσικός στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ματζόρε. Σε αυτή την ατμόσφαιρα επαναπροσδιορισμού της εικόνας της εκκλησίας του Πάπα Κλεμέντε του 11ου, το 1707 ο πρίγκιπας Φραντσέσκο Μαρία Ρούσπολη, το μέλος της Ακαδημίας των Αρκάδων, ίσως με τη μεγαλύτερη επιρροή, παραγγέλνει στον Αλεσάνδρο Σκαρλάτη έργο που θα παιχθεί στο παλάτσο του την Κυριακή του Πάσχα. Ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, με λιμπρέτο του Φιλίππο Ντεράιμο, ακολουθώντας όλους τους κανόνες της εποχής, προσκαλεί τα μέλη της Ακαδημίας και τους φίλους τους σε κήπο Ρόδων, Τζαρδίνο ντι Ρόζε, σύμβολο της Χριστιανικής Εκκλησίας με προστάτηδα την Παρθένο Μαρία. Σε αυτόν τον κήπο και την ιστορία του, χαρακτήρες είναι ο παγερός Βοριάς και η αμαρτία που θέλουν να τον καταστρέψουν, αλλά και η φιλανθρωπία, η ελπίδα, η θρησκεία. Όλοι αναζητούν τη θέση τους στις καρδιές των πιστών, στον κήπο των Ρόδων. Αν κρύβονται ανάμεσα σε αγκάθια τόσο όμορφα τριαντάφυλλα, είναι αγαπητά στην καρδιά μου γιατί εκφράζεται μέσα τους ο απέραντος πόνος μιας μετανοημένης ψυχής. Τραγουδάει φιλανθρωπία.

Από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Il Giardino di Rose», «Ο κήπος των Ρόδων» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη, ακούσαμε την άρια της φιλανθρωπίας «Σε νάσκον τρασπίνε», «Αν ανάμεσα στα αγκάθια γεννιούνται», με την Λουτσιάνα Μαντσίνη, την ορχήστρα εποχής Λαριτιράτα, σε διεύθυνση του Χωσέτσου Ομπρεγκόν. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα. Με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε να κάνουμε ωραία ταξίδια στην Ελλάδα με πηξίδα την τέχνη, τον διάλογο, τον πολιτισμό. Θα βρεθούμε στους Δελφούς και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, καθηγητή του Χάρβαρντ Παναγιώτη Ροϊλό, με αφορμή τους τέταρτους Δελφικούς Διαλόγους. Θα ταξιδέψουμε στην Πάρο για να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο του 17ου Φεστιβάλ Πάρκου Πάρου, Νικήτα Τριβιζά, για τις εκδηλώσεις που θα δίνουν χαρά στο νησί ολόκληρο το καλοκαίρι. Και θα επισκεφτούμε την Κίμη Ευβοίας για να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Ιωσήφ Βιβιλάκη, καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα, που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου και που πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αναλόγια ομιλίες, εργαστήρια αναγνώσεις και δράσεις συμμετοχικού χαρακτήρα συνθέτουν ένα πολυθεματικό πρόγραμμα ολόκληρο το καλοκαίρι που φέρνει σε δημιουργική συνάντηση καλλιτέχνες, επιστήμονες, κατοίκους αλλά και επισκέπτες.

0: Υπάρχουν τόποι που δεν ανήκουν μόνο στην ιστορία, αλλά ανήκουν και στο μέλλον. Η Δελφή σίγουρα είναι ένας από αυτούς. Εκεί όπου άλλοτε οι άνθρωποι αναζητούσαν χρησμό από την πειθία, σήμερα αναζητούν απαντήσεις μέσα από τη γνώση, την επιστήμη και σίγουρα το διάλογο. Με αυτή τη φιλοδοξία πραγματοποιούνται οι τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών με θέμα «Το μέλλον της ανθρωπότητας». Κορυφαίοι επιστήμονες από το Harvard, το Cambridge, την Οξφόρδη, το Πανεπιστήμιο της Βόνης, αλλά και άλλα διεθνή πανεπιστήμια, συναντώνται στους Δελφούς για να συζητήσουν ζητήματα που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν να ανήκουν στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Την τεχνητή νοημοσύνη, την εξερεύνηση του διαστήματος, τις νέες μορφές διακυβέρνησης, αλλά και τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα για το τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στον 21ο αιώνα. Καλεσμένος μου σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, ιδρυτής και επιστημονικός επιμελητής των Δελφικών Διαλόγων, Παναγιώτης Ροηλός. Κύριε Ροηλέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να συνομιλήσω τροποποντινά όχι μόνο με εσάς αλλά και με τους ακροατές σας.
0: Πώς γεννήθηκε η ιδέα των Δελφικών Διαλόγων και γιατί θεωρήσατε ότι οι Δελφοί είναι ο κατάλληλος τόπος για να συζητηθεί εκεί το μέλλον της ανθρωπότητας?
1: Αυτό ήταν ένα όραμα το οποίο το είχα αυτή στιγμή. Έγινα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών γύρω στα 15 χρόνια πριν. Όταν ανέλαβα την Προεδρία, διαδεχόμενος την πολύ αγαπημένη μου μέντορα, την Ελένη Γλίκα Τζερβελέρ, άρχισα κάποιους από αυτούς τους στόχους και τα οράματα να τα προωθώ και να τα πραγματοποιώ. Οι Δελφικοί Διάλογοι έχουν ως στόχο να καταδείξουν την δυναμική, την αξία των Δελφών, όχι μόνο ως ενός πολύ σημαντικού εμβληματικού τοπόσιμου για την αρχαία ιστορία, κυρίως την αρχαία πολιτιστική ιστορία, αλλά και για τη δυναμική τους στον σύγχρονο κόσμο. Στόχος των Δελφικών Διαλόγων είναι να καταστήσουν εκ νέου τους Δελφούς έναν παγκόσμιο ομφαλό της πολιτιστικής παραγωγής πια, αλλά και της προώθησης καινούριας σκέψης και στοχασμού. Είναι πολύ καλό βεβαίως και συνεχίζουμε και στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών πολλές δραστηριότητες οι οποίες αναδεικνύουν το πολύ ένδοξο, αρχαίο παρελθόν των Δελφών, αλλά εμένα στόχος μου είναι να δείξουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι κάτι καινούριο γίνεται σήμερα στην Ελλάδα με επίκεντρο τους Δελφούς. Εξού και ως βασική μου θα έλεγα αρχή είναι στους Δελφικούς Διαλόγους να συμμετέχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο εξαιρετικά επιδραστικοί και πολύ αναγνωρίσιμοι ο καθένας στον χώρο του.
0: Έχετε μιλήσει για ένα σύγχρονο μαντίο των Δελφών. Τι σημαίνει αυτός ο όρος πια? Δηλαδή ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον αρχαίο χρησμό και στη σύγχρονη επιστημονική γνώση?
1: Θα ήθελα να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση σε δύο σκέλη. Mm-hmm. Καταρχάς, το πρώτο σκέλος, να διευκρινίσω ότι οι τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται χάρη στην πολύ γενναιόδορη χορηγία της Eurobank αλλά και του Ιδρύματος Λάτσι και με την υποστήριξη επίσης του Ιδρύματος Κωστόπουλου, λειτουργούν σαν ένα είδος, θα έλεγα, προανακρούσματος ενός καινούριου θεσμού στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Διεθνούς Βεληνικούς, ο οποίος φέρει ακριβώς τον όρο, το όνομα, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών, το μέλλον της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος. Έτσι, σας εξηγώ πώς συνδέονται οι τέταρτοι Δελφικοί Διάλογοι, όχι οι Δελφικοί Διάλογοι εν γέννη, με το σύγχρονο μαντίο των Δελφών αυτή, mm-hmm. τον καινούριο θεσμό. Τώρα, για να εστιαστώ στο δεύτερο σκέλος της απάντησής μου στο βασικό ερώτημά σας, θα έλεγα ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Ενώ στα αρχαία μαντεία η όποια, θα λέγαμε, ανακοίνωση κάποιας αλήθειας είχε να κάνει με μια ενθουσιώδη κατάληψη του πνεύματος του μάντι, της μάντιδος, της πυθίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση των Δελφών, από μια υπερβατική, υπερφυσική δύναμη πέρα από αυτήν, πέρα από αυτόν, τον Μάντι, χωρίς την διαμεσολάβηση της λογικής σκέψης, σήμερα οι Δελφοί γίνονται ένα καινούριο μαντίο, ένα σύγχρονο μαντίο, στο οποίο η κριτική σκέψη, η ορθολογική σκέψη και η επιστημονική γνώση αποτελούν το βασικότερο έμπισμά της.
0: Το φετινό θέμα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Ποιο είναι το ερώτημα που σας απασχολεί περισσότερο προσωπικά όταν ακούτε εσείς αυτή τη φράση?
1: Δεν είναι μόνο ένα, αλλά εφόσον με ρωτάτε και για οικονομία χρόνου και σκέψεις, ένα
0: το
1: στοιχείο...
0: Το φαντάζομαι ότι δεν θα είναι μόνο ένα.
1: Είναι ακριβώς στο πώς η ανθρωπότητα στο σύνολό της καλείται να αναμετρηθεί με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες και τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως τα τελευταία, ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια, της τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για κοσμοϊστορικές αλλαγές.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, τι λέτε τώρα, βεβαίως.
1: Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα, η βασική σκέψη. Είναι ένα από μόνο του βεβαίως, συμπεριλαμβάνει τόσα πολλά άλλα επιμέρους ερωτήματα. Είναι το πιο σύνθετο. Ξέρετε, εμένα τι με απασχολεί και το έχω γράψει ενώ και στη δική μου την έρευνα ως επιστήμονα, ως καθηγητή, αλλά και ως ιδρυτή των Δελφικών Διαλόγων και τώρα ιδρυτή του θεσμού, το σύγχρονο μαντίο των Δελφών. Εμένα αυτό που με απασχολεί, και όχι μόνο εμένα, πάρα πολλούς, την πλειονότητα θα έλεγα των ανθρώπων σήμερα, το ποιος ορίζει, ξέρουμε ποιος ορίζει, αλλά γιατί να ορίζουν αυτοί που αυτή τη στιγμή ορίζουν την τελεολογία, δηλαδή τους στόχους όλων αυτών των εξελίξεων. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό γίνονται ερήμην μας. Οι πολίτες, θα μου πείτε, δεν έχουν τις γνώσεις. Θα μπορούσαν να είχαν κάποιες βασικές γνώσεις αν τους παρουσιάζονταν με σαφήνεια ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι όλων αυτών των πραγμάτων. Και εδώ μια διευκρίνηση, μια παρένθεση. Επειδή κάποιες φορές ο λόγος μου απέναντι, όχι κυρίως σε αυτές τις εξελίξεις καθ' αυτές ή την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό είναι ένα εργαλείο. Και να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και θαυματουργό εργαλείο. Σώζει ζωές, για παράδειγμα. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην έρευνα, στην επιστήμη κτλ. Αλλά εκεί που ενίσταμε, αυτό μάλλον για το οποίο ενίσταμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται όχι μόνο ερήμη των πολιτών, αλλά συχνά και ερήμη των πολιτικών. Και μάλιστα στις λεγόμενες δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες, στις οποίες οι δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά πολύ συχνά, όπως έχουμε δει πολλές φορές, και βεβαίως αυτό έφτασε ίσως στο αποκορύφωμά του με τη λεγόμενη χρηματιστηριακή κρίση το 2008-2009, είδαμε ότι ο χώρος του πολιτικού, στα αγγλικά, στον χώρο των κοινωνικών επιστημών, αυτό είναι γνωστό και ως the political, δηλαδή ως χώρος δραστηριότητας του ανθρώπου, έχει υπερβαθεί εν πολλής από άλλους χώρους δραστηριοτήτων. Το οικονομικό είναι ένα και ήταν, το τεχνολογικό επίσης. Επομένως, αυτό είναι το βασικό θέμα στο οποίο νομίζω εμείς, όχι μόνο στους Δελφικούς Διαλόγους και όχι μόνο οι λεγόμενοι διανοούμενοι, οι λεγόμενοι τέλος πάντων στοχαστές, όλοι μας, όλοι οι πολίτες πρέπει να αναρωτιόμαστε. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους των Δελφικών Διαλόγων ήδη από την αρχή τους, όπως σας είπα, φέτος έχουμε τους 4 Δελφικούς Διαλόγους, να προωθούν τον κριτικό διάλογο. Και να αναδείξουν τη σημασία ότι ακόμα και σήμερα, μια εποχή την οποία εγώ στα γραπτά μου, στο επιστημονικό μου έργο, έχω ορίσει ως νέο μεσαιωνικό μετακαπιταλισμό, υπάρχει μια τάση ομογενοποίησης.
0: Το καταλαβαίνω ότι, και το συζητήσαμε κιόλας, ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτητα από όσο ίσως μπορεί να αφομοιώσει η κοινωνία. Ουσιαστικά αυτό περίπου συμβαίνει. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση προφανώς και είναι τεχνολογική και ίσως λίγο πιο μετά βαθιά ανθρωπολογική. Πάω σε αυτό που λέτε τώρα, ότι έχετε χαρακτηρίσει την εποχή μας ως νεομεσαιωνικό μετακαπιταλισμό. Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής συνθήκης. Ποια είναι και γιατί θεωρείτε ότι αυτός ο όρος περιγράφει εύστοχα τον κόσμο μας? Θα ήθελα πολύ να μας το εξηγήσετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ερώτηση. Αυτός είναι ένας όρος που άρχισα να εισαγάγω στα σεμινάρια μου, σε διαλέξεις μου αλλά και σε γραπτά μου, σε δημοσιευμένα κειμένα μου, ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2010, προτού δηλαδή να ενσκύψει, θα λέγαμε, τόσο δυναμικά η τεχνητή νοημοσύνη. Χαρακτηρίζω την εποχή μας νεομεσονικό μετακαπιταλισμό κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως για τον εξής λόγο. Ζούμε σε μια περίοδο κατά την οποία βιώνουμε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ένα πολύ ενδιαφέρον παράδοξο. Από τη μια, η έμφαση στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογική εξέλιξη σχεδόν εξ ορισμού δίνει έμφαση σε μια ορθολογική προσέγγιση των παραγμάτων και ορθολογικές παρακτικές και στον χώρο της οικονομίας. Από την άλλη, παράλληλα, όχι μόνο επιβιώνουν, αλλά αναδύονται και μάλιστα πολύ συχνά με φονταμενταλιστικό τρόπο κάποιες, τις ονομάζω γνωσιακές δομές πρόσληψης και ερμηνείας του κόσμου, οι οποίες καλώς και κακώς, μάλλον καταχρηστικά, τείνουμε να θεωρούμε ότι αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του προδιαφωτιστικού κόσμου. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το λεγόμενο κίνημα της New Age. Νομίζω αρκετοί ακροατές σας γνωρίζουν αυτό το, όχι ακριβώς κίνημα, μια τάση.
0: Βεβαίως,
1: θα λέγαμε.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι? Αυτό συνιστά σχεδόν ένα παράδοξο. Πώς την εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ψηφιακής επανάστασης, αναδύονται όλες αυτές οι τάσεις. Επίσης έχουμε έναν πάρα πολύ έντονο θρησκευτικό φονταμεταλισμό. Mm-hmm. Αυτό είναι μία διάσταση. Η άλλη διάσταση που με ενδιαφέρει και συζητώ βεβαίως διεξοδικά σε ένα βιβλίο που ελπίζω να τελειώσω στους επόμενους μήνες, το γράφω αρκετό καιρό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ενώ κυρίως τον προδιαφωτιστικό, προνεωτερικό κόσμο υπήρχε μία διάσταση της καθημερινότητας η οποία διακρινόταν από μία, θα λέγαμε, μεταφυσική τάση επικοινωνίας, τέλος πάντων κάποιες σχέσεις με ένα υπερβατικό στοιχείο, σήμερα την θέση του υπερβατικού στοιχείου ενέχουν όλες αυτές οι πολύ πολύ αφηρημένες δομές του ψηφιοποιημένου κόσμου, χωρίς όμως την αντίστοιχη θρησκευτική μεταφυσική διάσταση. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μου επιχειρήματα που καθορίζουν αυτό που περιγράφω, την εποχή μας δηλαδή, την οποία περιγράφω ως νεομεσονικό μετακαπιταλισμό. Και υπάρχουν βεβαίως επιμέρους εκφάνσεις όλου αυτού, ένα από τα οποία είναι ένα άλλο φαινόμενο πολιτικό, το οποίο το ονομάζω νέο μεσιανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια, όπως βλέπουμε, δυστυχώς, αναφύονται πάρα πολλοί καινούργιοι, εισαγωγικά βεβαίως, μεσίες. Θεωρούν τους εαυτούς τους ως μεσίες, πολιτικοί ηγέτες σε διάφορες χώρες, ακόμα και στον λεγόμενο δημοκρατικό κόσμο, οι οποίοι θεωρούν ότι θα σώσουν τον κόσμο, θα σώσουν τα έθνη τους κτλ. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη ρητορική, η οποία απευθύνεται στο θυμικό του κόσμου σε ένα πολύ συμβολικό επίπεδο, αλλά με τον θρασίτερο δυνατό τρόπο. Πρόκειται για έναν ακραίο λαϊκισμό, ο οποίος, όπως βιώνουμε σήμερα σε πολλά κράτη, έχει πάρα πολλές αρνητικές επιπτώσεις.
0: Στους διαλόγους συμμετέχουν αστροφυσικοί, φιλόσοφοι, τεχνητοί, ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη και κοινωνικοί επιστήμονες. Γιατί πιστεύετε ότι τα μεγάλα προβλήματα του μέλλοντος δεν μπορούν πλέον να απαντηθούν μέσα από μία μόνο επιστήμη και χρειάζονται περισσότερες?
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η ίδια η επιστημονικότητα καταρχάς διακρίνει και το δικό μου επιστημονικό έργο. Αλλά αυτό δεν δίνει απάντηση στο ερώτημά σας. Μπορεί να δίνει έμεσα. Σήμερα Βεβαίως, να σας πω την αλήθεια. Οποιαδήποτε κοινωνικά, πολιτισμικά φαινόμενα είναι πάντοτε εξαιρετικά σύνθετα.
0: Βεβαίως.
1: Και καμία επιστήμη δεν μπορεί να δώσει από μόνη της μία ολιστική απάντηση ή προσέγγιση, να προτείνει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτά τα θέματα. Ούτε επίσης οποιαδήποτε θεωρία, κατά τη γνώμη μου. Επομένως, πόσο μάλλον στη σύγχρονη εποχή, στο νέο μεσονικό μετακαπιταλισμό, όπου όλες αυτές οι δομές της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι μηχανισμοί, οι ιεραρχίες και όλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλά σύνθετα σε όλους τους τομείς, στον οικονομικό τομέα, στην πολιτική, στην εκπαίδευση, στο γεγονός ότι έχουμε όλες αυτές τις πρωτόγνωρες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, στην τεχνητή νοημοσύνη. Κανένας χώρος δεν μπορεί να προσεγγίσει από μόνος του όλα αυτά τα φαινόμενα, να τα ερμηνεύσει, να τα κατανοήσει. Και εδώ θέλω να πω ότι πολύ συχνά, νομίζω ίσως αρχίζει και αλλάζει αυτό, πραγματικά το νιώθω σε διαλόγους που έχω με συναδέλφους, πολύ συχνά εκπρόσωποι των λεγόμενων θετικών επιστημών έχουν μια ίηση, μια αλαζονία. Δεν θέλω να ακουστώ ιδιαίτερα καυστικός, αλλά νομίζω ότι δεν έχω άδικο. Δηλαδή θεωρούν ότι οι προσεγγίσεις τους στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα.
0: Μάλιστα.
1: Και επομένως είναι αυτοί που κατεξοχήν έχουν, ας πούμε, το προνόμιο να ερευνούν, να προσεγγίζουν και να ερμηνεύουν τον κόσμο. Κάνουν μεγάλο λάθος, όπως πάρα πολλοί από αυτούς έτσι κι αλλιώς αποδέχονται. Πάρα πολλά από τα ερμηνευτικά συστήματα και οι μεθοδολογίες τις οποίες ακολουθούν δεν είναι ιδιαίτερα αντικειμενικές. Να σας δώσω επίσης ένα παράδειγμα. Ακόμα και η χρήση των αλγόριθμων. Οι αλγόριθμοι, δεν μπορώ να πω βεβαίως ότι είμαι ειδικός, αλλά έχω διαβάσει, έχω συνομιλήσει. Οι αλγόριθμοι, το πώς λειτουργούν, το πώς δομούνται καταρχάς και το πώς επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, δεν σημαίνει ότι στηρίζονται σε μια, ας πούμε, αντικειμενική, μαθηματικά κατασκευασμένη πραγματικότητα. Πολλές φορές αντικατοπτρίζουν ευρύτερες προκαταλήψεις σε μια κοινωνία, προκαταλήψεις σε σχέσεις όσον αφορά συγκεκριμένες ομάδες κτλ. Τι θέλω να πω, ότι πολλές φορές αυτή η επίφαση της αντικειμενικότητας των τεχνολογικών και των θετικών επιστημών και προσεγγίσεων είναι μόνο μια επίφαση.
0: Είναι γεγονός ότι οι αλγόριθμοι ουσιαστικά αποτελούν το θεμέλιο λίθο, θα έλεγα, της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας όλες αυτές τις γενικές οδηγίες σε ένα εκτελέσιμο κώδικα.
1: Ακριβώς.
0: Ενδεχομένως, κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε. Πιστεύετε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ ίσως, ακριβώς επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται τόσο ραγδαία?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και νομίζω ότι εκ μέρους μου η απάντηση είναι αυτονόητη. Ναι, έχουν τεράστια σημασία. Όπως έχω πει πολλές φορές, είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι κοινωνικές οι οποίες κατεξοχήν, όχι μόνο αυτές βεβαίως, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε το ίδιο λαζονικοί όσο άλλοι επιστήμονες, αλλά που κατεξοχήν και συστηματικά καλλιεργούν την κριτική σκέψη, αλλά και την φαντασία. Και ξέρετε, στο Harvard διδάσκω κατά καιρούς ένα σεμινάριο για την ιστορία της έννοιας φαντασίας από την αρχαιότητα μέχρι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που τονίζω στους φοιτητές μου, αυτό κυρίως είναι ένα σεμινάριο, μάθημα δηλαδή για υποψήφιους διδάκτορες, είναι ότι μέχρι τώρα και στο άμεσα διαβλεπόμενο μέλλον η λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη, αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να μιμηθεί την φαντασία.
0: Φυσικά.
1: Γιατί η φαντασία είναι αυτή που θέτει καινούργια ερωτήματα. Έτσι δεν είναι?
0: Μα η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γράψει, μπορεί να συνθέσει, μπορεί να ζωγραφίσει.
1: Ναι.
0: Αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που λέτε.
1: Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Έχω μια άλλη ένσταση. Επίσης, ως προς τον όρο της, ως προς την χρήση του όρου νοημοσύνη, intelligence. Σε σχέση με αυτό που ονομάζουμε. Νομίζω μια ακριβέστερη ίσως εκδοχή θα ήταν μια τεχνητή ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.
0: Μάλιστα.
1: Το intelligence έχει πάρα πολλές διαστάσεις, δηλαδή η έννοια της νοημοσύνης, και όταν την αποδίδουμε έτσι ελαφρά την καρδία και ενθουσιωδώς σε ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δικό μας κατασκεύασμα, ανθρώπινο κατασκεύασμα, είναι σαν να το αποδίδουμε χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει, και επομένως σαν κατά κάποιον τρόπο να απεμπολούμε τα δικά μας χαρακτηριστικά. Ένας από τους ομιλητές που θα έρθει στους τέταρτους δελφικούς διαλόγους είναι ο Sir Martin Rees. Αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αστροφυσικούς αστρονόμους της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος όμως έχει γράψει ακριβώς και για την έννοια της τεχνητής υπερνοημοσύνης και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αυτές οι εξελίξεις ενέχουν, ο Martin Rees. Θέλω να πω με αυτό ότι η τριβή μας, ή μάλλον η εξοικείωσή μας, με την έννοια ότι υπάρχει ένας μηχανισμός τεχνητός ο οποίος όχι μόνο μιμείται αλλά ίσως και να υπερβαίνει την λεγόμενη δική μας νοημοσύνη, είναι και λίγο επικίνδυνος.
0: Μάλιστα.
1: Εθιζόμαστε σε μια περίεργη ιδέα.
0: Ποια θεωρείτε λοιπόν, κύριε Ροηλαίο, ότι είναι η σημαντικότερη δεξιότητα που θα χρειαστεί ο άνθρωπος του μέλλοντος για να παραμείνει πραγματικά ελεύθερος, να τολμήσω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη?
1: Κριτική σκέψη, φαντασία και τόλμη. Νομίζω είναι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Το πώς μπορούμε.
0: Θέλει εξάσκηση.
1: Θέλει εξάσκηση, και τώρα κακά τα ψέματα ζούμε σε μια εποχή που το πεδίο εξάσκησης της όποιας τόλμης έχει περιοριστεί. Αλλά καλό θα είναι να μην απεμπολούμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Αν ο Σοκράτης περπατούσε, αναρωτιέμαι στους δελφούς και τολμώ έτσι να το σκεφτώ αυτό, ας φανταστούμε και λίγο. Ποιο ερώτημα πιστεύετε ότι θα έθετε πρώτα στους επιστήμονες που συμμετέχουν στους διαλόγους?
1: Νομίζω το ερώτημα που θα έθετε θα έχει να κάνει με το πώς πια ορίζεται ο ανθρώπινος εαυτός.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει ανθρωποινότητα του ανθρώπου. Οι δεύτεροι δελφικοί διάλογοι, παρεπιπτόντως, εστιάστηκαν, αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να εστιαστούν στο λεγόμενο μετα-ανθρώπινο, την εποχή του μετα-ανθρώπινου. Και μάλιστα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος, συνεχίζω βεβαίως να είμαι, που μία από τις ομιλήτριες στους δεύτερους δελφικούς διαλόγους ήταν η πολύ σημαντική συνάδελφος, καθηγήτρια Πανεπιστημίου και αυτή στην Αμερική, η Kate Hales, η Catherine Hales, η οποία εισήγαγε την έννοια του post-human.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει τώρα μετα-ανθρώπινο? Μετα-ανθρώπος είναι ένα πολύ σύνθετο ερώτημα. Να σας πολύ πολύ απλά και σύντομα, γιατί ξέρω ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι πολύτιμος. Έχει να κάνει, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον ως προς τη σημασία με την οποία εμείς την διαπευνήσαμε στους δελφικούς διαλόγους, γιατί έχει και μια άλλη σημασία, αρκετά θετική, αλλά έχει να κάνει κυρίως στο πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επαναπροσδιορίζουν την έννοια του ανθρώπου, τις δυνατότητες του ανθρώπου, και βεβαίως, όπως είπα και πριν, αυτές οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ συχνά πάρα πολύ θετικές. Πάρα πολύ θετικές. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζει, θα λέγαμε, η συμπεριφορά του ανθρώπου. Ακόμα, θα λέγαμε, και οι βιολογικά δομημένες δυνατότητές του, χάρη στην τεχνολογία. Με πολύ πολύ θετικά αποτελέσματα, αλλά κάποιες φορές και με πάρα πολύ επισφαλή. Και εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο να προάγουμε τον ενθουσιασμό για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνονται, αλλά κυρίως, όπως είπα πριν και θέλω να το τονίσω, να προάγουμε την κριτική σκέψη και να λέμε στους πολίτες ότι πρέπει να σκέφτονται κριτικά για όλα αυτά. Και μιας που αναφέρθηκα στους πολίτες, να πω ότι θα ήταν λάθος ίσως κάποιοι από τους ακροατές σας να έχουν την εντύπωση ότι οι δελφικοί διάλογοι, στους οποίους συμμετέχουν διεθνώς εξαιρετικά επιδραστικοί και σημαντικοί επιστήμονες και συνάδελφοι, είναι ένα ελιτίστικο γεγονός. Δεν είναι. Είναι ανοιχτή σε όλους, οποιοδήποτε είναι ευπρόσδεκτη στους Δελφούς, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών να τους παρακολουθήσουν. Υπάρχει αυτόματη διερμηνία από τα αγγλικά στα ελληνικά και τούμπαλιν από τα ελληνικά στα αγγλικά. Α, και εδώ να τονίσω ότι τους τρεις πρώτους δελφικούς διαλόγους, την διαδικτυακή εκδοχή τους, παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα μέρος, πάνω από 20 λεπτά, πάνω από 1.000.000 άνθρωποι από όλο τον κόσμο, όπως με πληροφορούν οι συνεργάτες μου. Όπως καταλαβαίνετε, κυρία Λιμπίτου, πρόκειται για τεράστια επιτυχία, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, δεν έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο, ίσως και για τα ευρωπαϊκά, γιατί μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο διαλόγους. Τις συζητήσεις.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα ήθελα μόνο να σας ρωτήσω τέλος, πού μπορεί ένας ακροατής που σήμερα μας ακούει και ενδιαφέρεται για τους δελφικούς διαλόγους, πού μπορεί να βρει υλικό για να διαβάσει, για να μελετήσει?
1: Κοιτάξτε, αν τον ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο θέμα, μπορεί εύκολα να ψάξει πια στο διαδίκτυο με τα ονόματα. Αν ψάξει ποια είναι τα ονόματα των ομιλητών μας, μπορεί να βρει πολύ εύκολα κάποια βασική βιβλιογραφία. Κάποιοι βεβαίως, να σας πω, που θα έχουν ίσως ένα, θα λέγαμε, σοβαρό ενδιαφέρον, και στο βαθμό που έχω χρόνο μπορούν να έρθουν και σε επικοινωνία μαζί μου. Ξέρετε, είμαι καθηγητής, μου αρέσει πάντα, όχι
0: πολύ
1: μόνο στους φοιτητές μου, αλλά και σε άλλους ανθρώπους, όσο γίνεται, όποια πράγματα εγώ τυχαίνει να γνωρίσω, να τα μοιράζομαι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά και εμείς το θέλουμε, έτσι είναι, πολύ σωστά, γιατί πάνω απ' όλα είστε καθηγητής, όπως είπατε, και θέλετε να μεταδώσετε τη γνώση.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να μοιραστώ με εσάς, με τους ακροατές σας, κατά τη γνώμη μου και τη γνώμη πολλών άλλων, πολύ σημαντική αυτή διεθνούς ελληνικούς πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Τριβιζά. Κύριε Τριβιζά, γεια σας. Το φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου έχει αποκτήσει πλέον μια ξεχωριστή έκθεση, είναι γεγονός, στον πολιτιστικό χάρτη του καλοκαιριού. Μιλάμε για 17 ολόκληρα καλοκαίρια. Ποιο ήταν το αρχικό όραμα πίσω από τη δημιουργία του και πόσο αυτό έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα?
1: Το όραμα του και η δημιουργία του Πάρκου Πάρου ήταν για να γίνει μια άλλη πρόταση, μια εναλλακτική πρόταση στο νησί της Πάρου. Όχι μόνο στο κομμάτι του τουρισμού και στο πώς μπορεί να αναπτυχθεί Πάρος, αλλά και στο κομμάτι του πολιτισμού. Ξεκίνησε πριν 17 χρόνια με έναν συγκεκριμένο τρόπο που έδωσε έμφαση στην ποιότητα και στην δημιουργία και συνεχίζεται μέχρι σήμερα αδιάλειπτα, όπου έχει διαμορφωθεί ως μια διαφορετική πρόταση για τον πολιτισμό στο νησί.
0: Το φυσικό τοπίο του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού πάρκου μοιάζει να αποτελεί έναν ακόμη πρωταγωνιστή, κύριε Τριβιζά, των εκδηλώσεων. Με ποιο τρόπο επηρεάζει τις καλλιτεχνικές επιλογές και την εμπειρία του κοινού αυτό?
1: Ο χώρος που βρίσκεται το περιβαλλοντικό πάρκο Πάρου και πολιτιστικό είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος στο νησί, ένας χώρος παρθένος, όπου μας δίνει την έμπνευση για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα φεστιβάλ με βάση την ποιότητα και όχι την εμπορικότητα.
0: Τι είναι ακριβώς αυτός ο χώρος, έτσι, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα, μιας και δεν είμαστε εκεί, να μας δώσετε την εικόνα του?
1: Είναι η Χερσόνησος του Άι Γιάννη του Δέτη. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή 800 στρεμμάτων περίπου, όπου δημιουργήθηκε από το Δήμο Πάρου αυτή η εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Ώστε να μπορέσει να την αξιοποιήσει, mm-hmm, αφήνοντας την παρθένα όμως. Δηλαδή, mm-hmm, δημιουργήθηκαν τα περιπατητικά μονοπάτια του.
0: Μάλιστα.
1: Όπου έχουμε 4 σημεία και μπορείς να γυρίσεις όλο αυτό το πάρκο. Έχει την παραλία ή τις παραλίες του. Mm-hmm. Έχει το μοναστήρι του Γιάννη του Δέτη, που είναι η εκκλησία, και τα κελιά που έχουν διαμορφωθεί σε μουσείο.
0: Μάλιστα.
1: Και το μουσείο αυτό έχει τους ρώσικους χάρτες του 1700, που ήταν όταν υπήρχε εκεί ο ναύσταθμος των Ρώσων που είχε δημιουργηθεί στην Νάουσα, στον κόλπο της Νάουσας.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Στο φετινό πρόγραμμα συνυπάρχουν μουσική, θέατρο, κινηματογράφος, μέχρι και όπερα, αλλά και δράσεις για τα παιδιά. Ποια είναι η φιλοσοφία πίσω από αυτή την συνύπαρξη πραγματικά διαφορετικών μορφών τέχνης?
1: Το φεστιβάλ του Πάρκου έχει και την ιδιομορφία ότι κρατάει και αρκετό καιρό, αρκετό διάστημα.
0: Δεν αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Το τριήμερο ή τετραήμερο είναι ένα φεστιβάλ που ξεκινάει και κρατάει περίπου 2,5 μήνες.
0: Τέλεια.
1: Ναι, ξεκινάει τον Ιούλιο και συνεχίζεται Αύγουστο και μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου περίπου. Και έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το Συνέναστρον, όπου προβάλλονται δωρεάν ταινίες κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Mm. Και υπάρχει το φεστιβάλ που γίνεται στο θέατρο Αρχίλοχος του Πάρκου Πάρου, όπου εκεί οι επιλογές γίνονται από τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Θεμιστοκλή Καρποδίνη, και τις εισηγείται και ψηφίζονται από το Συμβούλιο μας. Και προσπαθεί να δώσει έναν χαρακτήρα, όχι όπως είναι και ο χαρακτήρας του πάρκου. Δηλαδή έχει και το βουνό, έχει τη θάλασσα, έχει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Και δίνει έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και προσπαθεί.
0: Πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί ένας πολιτιστικός θεσμός πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως αυτά που μου περιγράφετε τώρα, σε ένα νησί, διατηρώντας παράλληλα και το χαρακτήρα αλλά και την αυθεντικότητά του?
1: Ξέρετε ότι τώρα πια με το φαινόμενο του υπερτουρισμού τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, γιατί τα στοιχεία που υπάρχουν σε νησιά όπως είναι η Πάρος, είναι η ταχύτητα, είναι ο πολυκόσμος, είναι ο υπερτουρισμός, είναι όλα αυτά. Οπότε υπάρχει η δυσκολία του ότι εμείς πρέπει να κινηθούμε σε έναν άλλο ρυθμό, με μια άλλη στόχευση.
0: Σωστά.
1: Και εκεί δημιουργούνται κάποια ζητήματα. Όμως παρόλα αυτά, μέσα από την προσπάθεια

0: προσπάθεια που κάνουμε μπορούμε και φτιάχνουμε το φεστιβάλ μας, που ο στόχος του είναι να δώσουμε ποιότητα και στον κάτοικο της Πάρου, αλλά και στον επισκέπτη της Πάρου. Και νομίζω ότι ο κύριος Καρποδίνης αυτό το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά.
1: Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους καλλιτέχνες και τις παραγωγές που φιλοξενούνται κάθε καλοκαίρι στο φεστιβάλ?
0: Τα κριτήρια είναι αυτά που σας είπα, δηλαδή για μας μετράει η ποιότητα, το ένα, και δεύτερον μετράει και το αισθητικό κριτήριο του κ. Καρποδίνη, όπως και οι προτάσεις που έρχονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αξιολογούνται κατάλληλα για το τρόπο που εμείς θέλουμε να δώσουμε στο φεστιβάλ.
1: Πιστεύετε ότι ένα φεστιβάλ μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι και οι επισκέπτες αντιλαμβάνονται ένα τόπο? Ποια αλλαγή έχετε διαπιστώσει εσείς στην Πάρο όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί είστε κάτοικος.
0: Ναι, ναι, είμαι κάτοικος από επιλογή. Υπάρχει αυτό που ζει ο πολύς ο κόσμος, ο τουρίστας που έρχεται, ο επισκέπτης, ο παραθεριστής, αυτό που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει στα Κυκλαδονήσια, και υπάρχει και η περιοχή του πάρκου, του Αγιάννη του Δέτη, όπου εκεί είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όποιος μπαίνει, έρχεται εκεί, δηλαδή έρχεται να ακολουθήσει, να κάνει τα μονοπάτια, την πορεία του μέσα στα μονοπάτια του και όλα αυτά, διαπιστώνει ότι υπάρχει μια άλλη ομορφιά, υπάρχει ένας άλλος χρόνος, ας πούμε, που κυλάει στο νησί. Αυτό έχει επηρεάσει αρκετά.
1: Πολύ ωραία. Σήμερα ο πολιτισμός είναι γεγονός ότι καλείται να ανταγωνιστεί την ταχύτητα της καθημερινότητας, αλλά σίγουρα και της ψηφιακής εποχής. Πώς μπορεί ένα φεστιβάλ να προσφέρει μια ουσιαστική εμπειρία και όχι απλώς άλλη μια εκδήλωση?
0: Μέσα από τις δράσεις του, μέσα από τη διαφορετικότητά του, μέσα από προτάσεις που κάνει συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα φέρεις έναν καλλιτέχνη ή θα φέρεις ένα όνομα ή οι πειραματισμοί σου, είναι η προσπάθεια του να δείξεις κάτι διαφορετικό. Όχι κατά ανάγκη όμως μόνο για να είναι διαφορετικό. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια ποιότητα, να δώσουμε μια άλλη οπτική στα πράγματα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια στιγμή ή κάποια παράσταση από τα προηγούμενα χρόνια που νιώσατε, που αισθανθήκατε ότι εξέφρασε απόλυτα αυτή την ταυτότητα για την οποία μας μιλάτε, την ταυτότητα του φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου?
0: Υπάρχουν αρκετές, υπάρχουν πάρα πολλές. Απλά θα σας πω μία που κάναμε, μια δράση ας πούμε, που κάναμε πριν 2 χρόνια περίπου, όπου εκεί υπήρχε ο αφηγηματικός περίπατος. Πάρκο Πάρου. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τα μονοπάτια του Πάρκου Πάρου, όπου εκεί υπήρχε αφήγηση παραμυθιών για ενήλικες κυρίως, στη διαδρομή τους, και σε 3 σημεία υπήρχαν ζυγές μουσικών, όπου γινόταν μια στάση και οι μουσικοί έδιναν μια άλλη νότα στον αφηγηματικό αυτό περίπατο, όπου στο τέλος κατέληξε στο θέατρο του Αρχίλοχου του Πάρκου Πάρου, στο μοναστήρι, και εκεί υπήρχε μια συναυλία με τα καντινέλια, που είναι ένα άλλο είδος μουσικής, και ήταν ένα, αυτό που λέμε, ότι γνώριζες όλο το πάρκο, παρακολούθησες κάτι, αλλά ταυτόχρονα έζησες και τις διαδρομές του.
1: Πραγματικά πολύ ωραίες εικόνες. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις αλλά και οι μεγαλύτερες χαρές όταν διοργανώνεται ένα θεσμό που συνδυάζει πολιτισμό, περιβάλλον και σίγουρα και την τοπική κοινωνία?
0: Έχει πολλές. Και αυτό έχει πολλές, γιατί είναι, σας είπα, πολύ μεγάλος ο χρόνος που κινείται το φεστιβάλ. Σίγουρα είναι στην ολοκλήρωσή του, όπου εκεί κάνουμε τον απολογισμό μας και Έχουμε την ικανοποίηση ότι πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο ή ότι καταφέραμε να μην ξεφύγουμε από αυτά και τους σκοπούς που έγινε το πάρκο της δημιουργίας του. Δεν ακολουθήσαμε την ταχύτητα, δεν ακολουθήσαμε μόνο τα μέσα, τα social media και αυτά, αλλά είχαμε ανθρώπινη επαφή, είχαμε σχέσεις, δημιουργήθηκαν με τους καλλιτέχνες, με τις θεατρικές ομάδες, με όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ, δημιουργήθηκαν ανθρώπινες σχέσεις, ανθρώπινες φιλίες. Όλα αυτά εμάς μας δίνουν μια ικανοποίηση.
1: Σημαντικό αυτό που είπατε για την ταχύτητα, ότι δεν επιλέξατε την ταχύτητα και μάλλον έτσι τα πράγματα γίνονται και καλά. Αν έπρεπε να περιγράψετε έτσι με μια-δυο λέξεις το φεστιβάλ στο Πάρκο Πάρου ή με μια έτσι μικρή εικόνα, ποιες ή ποια θα ήταν αυτή?
0: Κάνοντας έναν περίπατο στα μονοπάτια του πάρκου, βρίσκεσαι σε ένα σημείο, ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος, βρίσκεσαι σε ένα σημείο που βλέπεις πως πέφτει ο ήλιος και ανεβαίνει το φεγγάρι. Για μένα αυτή είναι η μαγική εικόνα του πάρκου. Είναι αυτή η συνέχεια που έχει.
1: Χαίρομαι πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριβιζά, για αυτή την κουβέντα μας. Να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα στον ιστότοπο parospark.com, όπου μπορούν να δουν πραγματικά όλες τις εκδηλώσεις με πολύ χαρά. Είναι και ένα πολύ ωραίο site, είναι γεγονός,
0: ναι,
1: το parospark.com, και μπορούν να ενημερωθούν πραγματικά για τα πάντα, για όλο το πρόγραμμα που είναι μέχρι το Σεπτέμβρη. Θα διαρκέσει το φεστιβάλ σας λοιπόν μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: πάμε μία βόλτα μέχρι το χωριό Καλημεριάννη στην Εύβοια για να μιλήσουμε με τον κύριο Ιωσήφ Βιβιλάκη, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα, που φέτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου και πραγματοποιείται για τρίτη χρονιά στην Κήμη Εύβοιας. Με κεντρική θεματική της μεταμορφώσης, το φετινό πρόγραμμα διερευνά τις αλλαγές που διαμορφώνουν τους ανθρώπους, τις κοινότητες και τον κόσμο μέσα από την τέχνη, το λόγο και το δημόσιο διάλογο. Γεια σας, καλό απόγευμα κύριε Βιβιλάκη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο τίτλος της τέχνης στα Ιάματα είναι από μόνος του μια δήλωση. Πότε συνειδητοποίησατε ότι η τέχνη μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει έτσι, ως δύναμη ίασης και όχι μόνο ως αισθητική εμπειρία?
1: Τώρα που το σκέφτομαι και που με ρωτάτε, θυμάμαι ότι ίσως όλα να ξεκίνησαν από τότε που ήμουν 6 χρονών και έστεινα παραστάσεις θεάτρου σκιών για τα παιδιά της προσφυγικής γειτονιάς που μεγάλωσα. Ακόμα θυμάμαι τα κεριά πίσω από το λευκό σεντόνι, τις χάρτινες φιγούρες που έκοβα με υπομονή και τις διαφορετικές φωνές που επινοούσε για κάθε ήρωα. Θυμάμαι όμως κυρίως τα πρόσωπα των παιδιών που παρακολουθούσαν, τη σιωπή με την οποία παρακολουθούσαν, τα γέλια τους, την αγωνία τους για την εξέλιξη της ιστορίας και τη χαρά που έπαιρναν μαζί τους όταν τελείωνε η παράσταση. Εκεί, χωρίς να το γνωρίζω, νομίζω ότι έκανα το πρώτο μου μάθημα για τη δύναμη της τέχνης.
0: Μάλιστα.
1: Ανακάλυπτα δηλαδή ότι μια ιστορία μπορεί να αλλάξει τη διάθεση ενός ανθρώπου.
0: Έτσι είναι.
1: Ότι η φαντασία μπορεί να νικήσει τελικά, έστω και για λίγο, τη δυσκολία της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι. Σε μια εποχή συνεχών κρίσεων, μοναξιάς και πολλές φορές έτσι και κόπωσης, πιστεύετε ότι ο πολιτισμός μπορεί να γίνει μια μορφή κοινωνικής φροντίδας? Με ποιο τρόπο το επιχειρεί το φεστιβάλ αυτό?
1: Από το 2024, όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα, η βασική μας επιδίωξη ήταν να μην γίνει απλώς μια διοργάνωση που αφορά ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων ή περιορίζεται στην παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Θέλαμε δηλαδή να είναι ανοιχτό στην κοινωνία, να αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες που υπήρχαν στους ανθρώπους και να συνομιλεί με τις προκλήσεις εποχής μας. Και ξέρετε, η απόφαση μου να ζήσω μόνιμα σε ένα μικρό χωριό της Κήμης επηρέασε βαθιά αυτή την αντίληψη. Σε μια κοινότητα μικρή, οι ανάγκες δεν κρύβονται. Είναι ορατές, συγκεκριμένες, έχουν πρόσωπο και όνομα. Η κλίμακα του τόπου επιτρέπει να καταλάβεις πιο εύκολα τη λύπη, ποιος χρειάζεται στήριξη, πού μπορεί ο πολιτισμός να γίνει πραγματικά χρήσιμος. Mm-hmm. Γι' αυτό και επιδιώκουμε ο πολιτισμός να παίρνει τη μορφή της φροντίδας για την κοινότητα, όχι ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά ως μια καθημερινή πρακτική που ενώνει ανθρώπους, κινητοποιεί εθελοντές, δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης και καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Γι' αυτό και έχουμε συνεργασίες με τα σχολεία, με φορείς που υπάρχουν εδώ. Mm-hmm. Αναλαμβάνουμε συμμετοχικές πρωτοβουλίες ώστε να μπορούν οι άνθρωποι εδώ να συμμετέχουν ενεργά σε όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Τι γεννιέται όταν διαφορετικές τέχνες συνομιλούν μεταξύ τους? Γιατί το φεστιβάλ δεν περιορίζεται σε μία μορφή τέχνης. Φέρνει σε διάλογο μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορό, μέχρι και επιστήμη.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι γεννιέται κάτι μοναδικό και ανυπανάληπτο. Γιατί η μουσική συναντά το θέατρο, η λογοτεχνία συνομιλεί με τις καστικές τέχνες, η επιστήμη εμπνέει την καλλιτεχνική δημιουργία. Και αυτό είναι δυνατό χάρη στους σπουδαίους καλλιτέχνες που διαθέτει ο τόπος μας. Δημιουργούς που δεν φοβούνται να βγουν από τα όρια της δικής τους τέχνης, αλλά είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν, να πειραματιστούν, να ακούσουν ένας τον άλλον και να διαμορφώσουν κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει μόνος του. Και αυτή η διάθεση για συνάντηση και δημιουργικό διάλογο βρίσκεται στον πυρήνα του φεστιβάλ. Γιατί πιστεύουμε ότι οι σημαντικότερες στιγμές της τέχνης γεννιούνται συχνά εκεί όπου συναντιούνται διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικές ματιές πάνω στον κόσμο. Ακριβώς αυτό το πνεύμα σχεδιάζονται και τα εργαστήρια του φεστιβάλ. Απευθύνονται δηλαδή σε ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και διαδρομών, φέρνοντας στον ίδιο χώρο επαγγελματίες και ερασιτέχνες, κατοίκους περιοχής και επισκέπτες, ανθρώπους δηλαδή με διαφορετικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Και τελικά, ξέρετε, στόχος τους δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων ή τεχνικών, είναι η συνάντηση. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια λέξη κλειδί.
0: Μάλιστα, άρα το αποδεικνύεται ότι στο πρόγραμμά σας σίγουρα η συμμετοχή του κοινού δεν είναι παθητική, αλλά είναι βιωματική. Και φαντάζομαι ότι η σχέση ενός ανθρώπου με την τέχνη, όταν γίνεται ο ίδιος δημιουργός και όχι απλώς θεατής, είναι διαφορετική. Είναι γεγονός. Αποκτά άλλη αξία. Τι θα δούμε φέτος στο φεστιβάλ?
1: Λοιπόν, φέτος το φεστιβάλ, πριν, να πούμε πριν από λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε ο Μαραθώνιος Ανάγνωσης των Μεταμορφώσεων του Οβιδίου. Mm-hmm. Όπου συμμετείχε ο ακαδημαϊκός Θεόδωρος Παραπάγγελής, μεταφραστής του Οβιδίου, και ένα πλήθος κόσμου που ενώθηκε γύρω από ένα βιβλίο. Είχαμε ένα Μαραθώνιο Ανάγνωσης 6 ωρών.
0: Υπέροχο.
1: Τώρα στη συνέχεια, ναι, ήταν κάτι εξαιρετικό, κάτι που δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, για ένα θέμα το οποίο, όπως ξέρετε, είναι σχετικά άγνωστο ακόμα και στους ειδικούς, όπως είναι οι φιλόλογοι, ας πούμε. Και όμως ο κόσμος εδώ συμμετείχε στην πρόκληση. Ήρθε, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. Οι επισκέπτες, λοιπόν, που θα έχουν την ευκαιρία, που θα έρθουν και ή οι ντόπιοι, οι επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες με σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως είναι η Ελένα Πλάτωνος, με τον Γιάννη Παλαμίδα και την Αθήνα Ρούτση, που θα έρθουν σαν ομάδα. Η Κορίνα Λεγάκη, θα έχουμε την Κέτη Κουλιά και τον Νίκο Καφίδα. Είναι καλλιτέχνες που αγαπούν πάρα πολύ οι νέοι. Ο Νίκος Καφίδας δραστηριοποιείται κυρίως απέναντι σε σκύρο. Ή Αλκέντο με τον Κώστα Κωνσταντάτο. Ένα συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη που παίζει τζάζ, η Ούρκα Τελήμα, που είναι νέα παιδιά. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι επισκέπτες στην θεατρική παράσταση «Αδερφή μου», που είναι σε κείμενο του Σταύρου Ζουμπουλάκη και στην οθοσία Περικλή Μουστάκη, αφιερώματα όπως τη Φρίντα Λιάπα, θα κάνουμε μια γρυπνία προβολών ταινιών της Φρίντας Λιάπα, και θα κάνει την εισήγηση, την παρουσίαση του προσώπου και του έργου ο Κυριάκος Αγγελάκος. Επίσης άλλες ομιλίες κτλ. Αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτή τη ξεχωριστή θέση που έχει στο πρόγραμμα. Η εκδήλωση για την μάχη Μαυρογέννη Παπανικολάου είναι μια ημερίδα που στοχεύει να αναδείξει το έργο της συζύγου του Γεωργίου Παπανικολάου.
0: Τη συζύγου,
1: Τη συζύγου, ναι. Μάλιστα. Γίνεται για πρώτη φορά. Ήταν απόγονος της Μαντός Μαυρογέννου. Mm-hmm. Και ήταν το πρόσωπο το οποίο συνδέθηκε όσο καθένα άλλο με την ζωή του και με το έργο του, γιατί και η ίδια ήταν παρασκευάστρια. Δηλαδή έκανε υπόθεση δική της το εργαστήριο και το Παπα-Νικολάου. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση συμμετέχουν 4 γυναίκες πολύ σημαντικές, οι οποίες θα μιλήσουν για το αρχείο, για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ετοιμάζεται τώρα. Η Κατέρινα Τζόβα, η σκηνοθέτης, θα μιλήσει γι' αυτό. Μάλιστα. Για το αρχείο Γιούλη Κόκορη. Και έρχεται και από την Ιρεμβέργη η Μαρία Ρετετζή, μια καθηγήτρια που ασχολείται με την ιστορία της επιστήμης, και θα μιλήσει για την αόρατη μάχη Παπα-Νικολάου, την γυναίκα του εργαστηρίου. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, είναι πολύ σημαντική αυτή η εκδήλωση, γιατί για πρώτη φορά θα φωτιστεί από πολλές και διαφορετικές πλευρές η ιστορία της μάχης.
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ειλικρινά. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στο να διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα που δεν προσφέρει απλώς εκδηλώσεις, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία? Γιατί νομίζω ότι περί αυτού μιλάμε.
1: Νομίζω, ναι, η μεγαλύτερη πρόκληση όταν σχεδιάζεις ένα πολιτιστικό πρόγραμμα για μια μικρή κοινωνία είναι, γιατί ξαναλέω, αυτό το θέμα της κλίμακας έχει πολύ μεγάλο ρόλο, είναι να καταλάβεις ότι στην πραγματικότητα η αρχιτεκτονική του προγράμματος είναι μια άσκηση ενσυναίσθησης. Mm. Δεν αρκεί, δηλαδή, να επιλέξεις αξιόλογους καλλιτέχνες, μεγάλους καλλιτέχνες ή ενδιαφέροντα θέματα. Χρειάζεται πρώτα να μπεις στη θέση του άλλου.
0: Έτσι.
1: Να σκεφτείς, δηλαδή, τι απασχολεί τους ανθρώπους του τόπου, ποιες είναι οι ανάγκες, οι αγωνίες και οι προσδοκίες τους. Να σκεφτείς τι μπορεί πραγματικά να τους κινητοποιήσει, τι θα τους κάνει να αφήσουν το σπίτι τους και να νιώσουν ότι αυτή η εμπειρία τους αφορά προσωπικά. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθεί απλώς τις προτιμήσεις του κοινού. Πιστεύω αντίθετα οφείλει να ανοίγει νέους ορίζοντες, να προκαλεί τη σκέψη, ακόμα και να ενοχλεί. Να φέρει τους ανθρώπους σε επαφή με ιδέες και μορφές τέχνης που ίσως δεν θα επέλεγαν ποτέ μόνοι τους. Mm. Γι' αυτό ακριβώς η ενσυναίσθηση σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλώς μια παραχώρηση, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο κτίζεται μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτό που ο κόσμος ήδη γνωρίζει και σε αυτό που μπορεί να ανακαλύψει. Και ίσως γι' αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία και οι αριθμοί των θεατών.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μετρέται, δηλαδή, κάπως αλλιώς. Από το αν οι άνθρωποι φεύγουν έχοντας συζητήσει, αν έχουν συγκινηθεί, αν έχουν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν άγνωστος. Και νομίζω ότι αρχίζει η πραγματική δύναμη του πολιτισμού.
0: Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και αν έπρεπε να περιγράψετε έτσι με λίγες λέξεις αυτό που θα θέλατε πραγματικά να πάρει μαζί του κάθε επισκέπτης φεύγοντας, ποιο θα ήταν αυτό, με λίγα λόγια, ποιος είναι ο στόχος σας?
1: Νομίζω είναι η λέξη που είπα και πριν, η συνάντηση.
0: Σωστή.
1: Δηλαδή εκεί βρίσκεται νομίζω η ουσία κάθε αυθεντικής καλλιτεχνικής εμπειρίας. Δηλαδή η τέχνη μας φέρνει σε συνάντηση και με τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, με τους άλλους και με έναν τόπο, με ιδέες που ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή μας ήταν άγνωστες. Και αυτό πραγματικά εύχομαι κάθε φορά και εγώ και όλοι μου οι φίλοι συνεργάτες, ο Γιάννης ο Κατσέλης, η Ζαχαρούλα Ενταλέ και η Μαρία Θανασίου, είμαστε τέσσερις άνθρωποι που λέμε ας πούμε ότι να φεύγει κάθε άνθρωπος από το φεστιβάλ χωρίς να κρατά απλώς μια ανάμνηση συναυλίας ή παράσταση ενός αξιόλογου καλλιτέχνη, αλλά να παίρνει μαζί την εμπειρία μιας πραγματικής συνάντησης, μια συζήτηση που άνοιξε νέους δρόμους σκέψης, ένα βλέμμα που τον συγκίνησε, μια συνεργασία που γεννήθηκε ξαφνικά και πρόσμενα, μια σχέση που μπορεί να συνεχιστεί και μετά το τέλος των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Τελικά αυτό δεν είναι που μένει.
0: Έτσι είναι. Αυτό
1: είναι. Δεν μένουν μόνο τα έργα τέχνης. Κάτι άλλο μένει. Και αυτό είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται γύρω από τα έργα τέχνης.
0: Η συνάντηση, για να είμαι ειλικρινής, ήταν η λέξη κλειδί. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιβιλάκη, για αυτή μας την κουβέντα. Εύχομαι ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Καλή επιτυχία και πάντοτε να έχετε αυτή την όμορφη έμπνευση εσείς, αυτή η ομάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας περιμένουμε εδώ. Οι εκδηλώσεις είναι μέσα στον Ιούλιο και μέχρι τα μισά του Αυγούστου και περιμένουμε όλους τους φίλους και τις φίλες εκείνοι, ούτως ή άλλως είναι μόνο 2 ώρες.
0: Έτσι είναι, πολύ κοντά.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά. Και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που δείχνετε αυτήν την ευαισθησία, την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχετε για περιοχές που είναι μακριά από την πόλη, από την Αθήνα.
0: Χαρά μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος, αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, για να γεμίσουμε μία νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Βασισμένο σε μια μεσαιωνική σεκφέντσα του 13ου αιώνα, το Stabat Mater Dolorosa του Giovanni Battista Pergolesi έγινε ένα από τα πιο γνωστά έργα του μπαρόκ ρεπερτορίου. Ο Ναπολιτάνος συνθέτης πέθανε μόλις 26 χρονών από φυματίωση. Στον σύντομο βίο του έγραψε μερικά αριστουργήματα όπως η Όπερα Ολυμπιάδα και το Stabat Mater. Ο Βρετανός ιστορικός Charles Burney γράφει χαρακτηριστικά για τη μουσική του. Η μουσική του Pergolesi χαρακτηρίζεται από καθαρότητα, απλότητα, αληθινή και γλυκιά έκφραση. Ακούμε λοιπόν το Stabat Mater του Pergolesi με τους Γιούλια Λέσνεβα σοπράνο, Φιλίπ Ζαρουσκή άλτο και την ορχήστρα Η Μπαροκίστη υπό τη διεύθυνση του Ντιέγκο Φαζόλης.

Ακούσαμε το περιβόητο Stabat Mater του Giovanni Battista Pergolesi με τους Γιούλια Λέσνεβα Σοπράνο, Φιλίπ Ζαρουσκί Άλτο και την ορχήστρα

μπαροκίστη από την Ιταλική Ελβετία υπό τη διεύθυνση του Ντιέγκο Φαζόλης. Έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από μερικά χρόνια η ηχογράφηση του «Diluvio Universale» του σικελού συνθέτη Μικελάντζελο Φαλβέτη, με το ensemble «Καπέλα Μεντιτεράνια» υπό τη διεύθυνση του Αργεντίνου μαέστρου Λεωνάρντο Γκαρσία Αλαρκόν. Πρόκειται για ένα ορατόριο με θέμα τον κατακλυσμό του Νόε. Ακούμε την άρια «Echo Liri de Pacera» από ζωντανή συναυλία στο Διεθνές Φεστιβάλ του Αμπρονέ στη Γαλλία.

Μπαρκαρόλε, καντσόνι νταμπατέλο ή αλλιώς τραγούδια της Γόνδολας, ονομάζει ο Ρουσό στο λεξικό του τα τραγούδια της Βενετίας ανάμεσα σε λόγιο και λαϊκό ύφος. Οι γονδολιέριδες της Γαλινοτάτης άκουγαν τις οπερατικές άριες από τα θέατρα της πόλης. Προσπαθώντας λοιπόν να τις μιμηθούν, έγραψαν τραγούδια που παίζονταν στις γόνδολες, πάντα στη βενετσιάνικη διάλεκτο. Ακούμε δύο καντσόνι νταμπατέλο από το ρεπερτόριο αυτό.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: cama.
1: Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Είστε έτοιμοι να ακούσετε μία ιστορία για έναν δράκο? Ο Δρακοσυλλέκτης. Ένα παγωτό για τον Ισίδωρο. Με κείμενο Κυριάκου Αθανασιάδη και εικόνες Ναταλίας Καπατσούλια.

Ο Ισίδωρος βαριόταν στο σχολείο. Ή μάλλον, ψέματα. Ο Ισίδωρος βαριόταν πάρα πολύ στο σχολείο. Πιο πολύ από όλους τους άλλους. Ήθελε να έδινε μια στην πόρτα και να έφευγε από εκεί μέσα. Ήθελε να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει στον ουρανό σαν υπερήρωας. Ήθελε να μπορούσε να καβαλήσει έναν πύραυλο και να φτάσει στα αστέρια. Ή να πάει στο φεγγάρι και να τρέχει χωρίς λόγο δεξιά και αριστερά. Ή να ήταν στη γη, αλλά σίγουρα να μην πήγαινε σχολείο. Να βουτούσε στη θάλασσα με το υποβρύχιό του και να γινόταν φίλος με ένα χταπόδι. Να ανέβαινε στο Έβερεστ και να έπαιζε κρυφτό με το γέτι των Ιμαλαΐων. Να πήγαινε στο Παρίσι και να έβγαινε φωτογραφία στον πύργο του Άιφελ. Να πήγαινε στο Λονδίνο και να έκανε σκι στον παγωμένο Τάμεση. Και πατινάζ στον Βόρειο Πόλο μαζί με τις πολικές αρκούδες. Ή ίσως να είχε ένα κιόσκι και να πουλούσε παγωτό χωνάκι σε όλους τους δράκους της δρακοχώρας.

καλά να είχε ένα παγωτό τώρα. Βανίλια σοκολάτα και λεμόνι και φράουλα. Θα το έκανε μια χαψιά. Και μετά θα έτρωγε ακόμη ένα. Θα πάγωναν βέβαια τα δόντια του από το κρύο. Και δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Αλλά δεν θα τον ένοιαζε καθόλου. Τουλάχιστον δεν θα βαριόταν. Όταν έχεις ένα παγωτό, δεν βαριέσαι. Όταν όμως είσαι στο σχολείο, βαριέσαι. Και ο Ισίδωρος βαριόταν πολύ στο σχολείο. Ο Ισίδωρος βαριόταν πάρα πολύ στο σχολείο. Πιο πολύ από όλους τους άλλους.

Ωχ, η δασκάλα κάτι τους ρωτάει. Τι θέλετε να γίνετε όταν μεγαλώσετε, παιδιά? Συγκλονιστικός υπερήρωας, είπε ο Αριστομένης, που όλοι τον φώναζαν Αριστοτέλη. Καταπληκτική αστροναύτισα, είπε η Ισαβέλα, που όλοι την φώναζαν Καραβέλα. Απίστευτος εξερευνητής, είπε ο Κλεόβουλος, που όλοι τον φώναζαν Δημήτρη. Μοναδική ταξιδιώτησα, είπε η Άσπα, που όλοι την φώναζαν Ασπασία. Και εσύ, Ισίδωρε, τι θέλεις εσύ? Τι θέλω? Ένα παγωτό, κυρία, είπε ο Ισίδωρος, που βαριόταν πολύ εκείνη τη μέρα στο σχολείο. Και όταν σχόλασαν, πήγε και πήρε δύο χωνάκια, έναν πύραυλο και τέσσερα ξυλάκια και τα έφαγε όλα. Και δεν βαριόταν πια.

Ήταν το βιβλίο «Ο Δρακοσυλλέκτης, ένα παγωτό για τον Ισίδωρο», με κείμενο Κυριάκου Αθανασιάδη, εικόνες Ναταλίας Καπατσούλια, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μια συναυλία αφιερωμένη στη μοναδική μουσική κληρονομιά της Ισπανίας μας επιφυλάσσει η συναυλία που έδωσε στις 18 Ιουνίου του 2026 η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Ισπανού μαέστρου Νταβίδ Χιμένες. Η Ισπανία υπήρξε για αιώνες πηγή έμπνευσης για συνθέτες από κάθε γωνιά της Ευρώπης, άλλοτε μέσα από αυθεντικές λαϊκές παραδόσεις και άλλοτε μέσα από τον μύθο, το πάθος και τα έντονα χρώματα που τη συνόδευαν στη φαντασία των δημιουργών, γέννησε μουσικές που εξακολουθούν να συναρπάζουν. Απόψε θα ακούσουμε το δραματικό Ιντερλούδιο και την φλογερή ντάνσα της όπερας La Vida Breve του Μανουέλ De Falla, το εμβληματικό Concierto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο με σολίστ τον διεθνώς καταξιωμένο κιθαρίστα Pablo Sainz Villegas, αποσπάσματα από τις ορχιστρικές σουίτες της Κάρμεν του Georges Bizet και το λαμπερό ισπανικό καπρίτσιο του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ, έργα που αποδεικνύουν πως η γοητεία της Ισπανίας ξεπέρασε τα σύνορά της, εμπνέοντας ακόμη και συνθέτες που δεν την είχαν ως πατρίδα. Στα τέλη του 19ου αιώνα, πολλοί Ευρωπαίοι συνθέτες αναζήτησαν την εθνική τους μουσική ταυτότητα, στρέφοντας το βλέμμα στις λαϊκές παραδόσεις του τόπου τους. Αν στη Ρωσία ή στις σκανδιναβικές χώρες αυτή η αναζήτηση είχε ήδη αποδώσει καρπούς, στην Ισπανία η μεγάλη άνθηση ήρθε λίγο αργότερα, με δημιουργούς όπως ο Ισάκ Αλμπένιθ, ο Ενρίκε Γρανάδος και φυσικά ο Μανουέλ De Falla. Ο De Falla ξεκίνησε ακολουθώντας αυτή την εθνική κατεύθυνση, αλλά σύντομα κατάφερε να τη μεταμορφώσει σε μια προσωπική μουσική γλώσσα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η δεκαετής παραμονή του στο Παρίσι, από το 1904 έως το 1914, όπου γνώρισε από κοντά τον κόσμο του Ντεμπισί, του Ραβέλ και του Στραβίνσκι. Εκεί απέκτησε μια πιο σύγχρονη αισθητική, χωρίς ποτέ του να απομακρυνθεί από τις ισπανικές του ρίζες. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, δημιούργησε μερικά από τα σημαντικότερα έργα του, ανάμεσά τους τα μπαλέτα «Ο Μάγος Έρωτας» και το «Τρίκοχο Καπέλο», ενώ παράλληλα συνεργάστηκε με τον ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το 1939 εγκατέλειψε οριστικά την Ισπανία του Φράνκο και εγκαταστάθηκε στην Αργεντινή. Η όπερα «La Vida Breve» ανήκει στην πρώτη δημιουργική περίοδό του. Γράφτηκε το 1904 με 1905, αν και χρειάστηκε αρκετές αναθεωρήσεις μέχρι να παρουσιαστεί τελικά το 1913 στις Κάνες. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη του όπερα, μετά τις πρώτες του δοκιμές στην Θαρθουέλα, το δημοφιλές ισπανικό λυρικό θέατρο. Στο έργο αυτό ο De Falla αφηγείται με έντονο ρεαλισμό την τραγική ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που πεθαίνει από θλίψη όταν ο αγαπημένος της την εγκαταλείπει για να παντρευτεί μια πλούσια κοπέλα. Ανάμεσα στις δύο πράξεις παρεμβάλλεται το δραματικό Ιντερλούδιο, μια μουσική γέφυρα γεμάτη ένταση και ανησυχία. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκρηκτική ντάνσα που συνοδεύει τους γαμήλιους εορτασμούς. Η ξέφρενη ζωντάνια της μουσικής δημιουργεί μια χαρακτηριστική αντίθεση με την τραγική κατάληξη που ακολουθεί, αποκαλύπτοντας την μοναδική ικανότητα του De Falla να συνδυάζει την λαϊκή παράδοση με το λυρικό δράμα. Και εκεί θα μας οδηγήσει τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ που διευθύνει ο Νταβίδ Χιμένες.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Χιμένες ερμήνευσε το Ιντερλούδιο και την Ντάνσα από την όπερα «La Vida Breve» του Μανουέλ Ντε Φάλια. Παρότι έχασε ολοκληρωτικά την όρασή του σε ηλικία μόλις 3 ετών, ο Χωακίν Ροδρίγο εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ισπανούς συνθέτες του 20ου αιώνα. Εξαιρετικά καταρτισμένος μουσικός και πιανίστας, κατάφερε να δημιουργήσει ένα προσωπικό ύφος που συνδύαζε την κομψότητα της λόγιας μουσικής με τον πλούτο της ισπανικής παράδοσης. Όπως και ο Ντε Φάλια, πριν από εκείνον, ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τη σημαντικότητα καλλιτεχνικές προσωπικότητες του Μεσοπολέμου. Όταν το 1939 επέστρεψε στην Ισπανία, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, έφερε μαζί του τις παρτιτούρες του έργου που επρόκειτο να τον κάνει παγκοσμίως γνωστό. Το Concierto de Aranjuez. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε στη Βαρκελόνη τον Νοέμβριο του 1940 και η επιτυχία υπήρξε άμεση. Από τότε το έργο καθιερώθηκε ως το σημαντικότερο κοντσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα του 20ου αιώνα και έγινε αναπόσπαστο μέρος του ρεπερτορίου όλων των μεγάλων κιθαριστών. Παρότι ο Ροδρίγο συνέθεσε πολλά ακόμη έργα, κανένα δεν ξεπέρασε τη φήμη αυτού του κοντσέρτου. Η διεθνής αναγνώριση που απέκτησε ήταν τέτοια ώστε πολλά χρόνια αργότερα ο βασιλιάς Χουάν Κάρλος τον τίμησε με τον τίτλο του Μαρκισίου των Κήπων του Αρανχουέθ. Η έμπνευση του έργου προέρχεται από τους περίφημους κήπους του βασιλικού ανακτόρου, της ανοιξιάτικης κατοικίας των Ισπανών μοναρχών, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη. Ο Ροδρίγο δεν επιδιώκει να τους περιγράψει ρεαλιστικά, μεταφέρει περισσότερο την ατμόσφαιρά τους. Το Concierto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο ερμηνεύει τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Χιμένες και σολίστ είναι ο κιθαρίστας Pablo Sainz Villegas.

Ακούσαμε το Concierto de Aranjuez του Χωακίν Ροδρίγο, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Χιμένες, και σολίστ ήταν ο διεθνώς καταξιωμένος κιθαρίστας Πάμπλο Σάινς Βιγέγκας. Η μουσική εικόνα της Ισπανίας, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, δεν διαμορφώθηκε μόνο από Ισπανούς συνθέτες. Για πολλές δεκαετίες καθοριστικό ρόλο έπαιξαν δημιουργοί από άλλες χώρες, οι οποίοι γοητεύτηκαν από τον εξωτισμό, τα χρώματα και τους χορευτικούς ρυθμούς της ισπανικής παράδοσης. Κανείς δεν άφησε ισχυρότερο αποτύπωμα από τον Ζορζ Μπιζέ με την Κάρμεν, μια όπερα που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο αγαπημένες και πολυερμηνευμένες όλων των εποχών. Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι τον Μάρτιο του 1875, η υποδοχή της ήταν απροσδόκητα ψυχρή. Το κοινό της εποχής δυσκολεύτηκε να αποδεχθεί μια ηρωίδα όπως η Κάρμεν. Η αποτυχία της πρεμιέρας πλήγωσε βαθιά τον Μπιζέ, ο οποίος πέθανε λίγους μήνες αργότερα, χωρίς να προλάβει να δει το έργο του να κατακτά τις σκηνές ολόκληρου του κόσμου. Στη διεθνή διάδοση της όπερας συνέβαλε σημαντικά ο φίλος του Ερνέστ Γκιγιό, ο οποίος μετά το θάνατο του συνθέτη αντικατέστησε τους ομιλούμενους διαλόγους με μουσικά ρετσιτατίβη, διευκολύνοντας έτσι τις παραστάσεις έξω από τη Γαλλία. Χάρη σε αυτή την εκδοχή, η Κάρμεν γνώρισε τεράστια επιτυχία και καθιερώθηκε ως το κατεξοχήν μουσικό σύμβολο μιας φλογερής και γεμάτης πάθος Ισπανίας. Στη συναυλία μας θα ακούσουμε επιλογές από τις δύο ορχιστρικές σουίτες που διαμόρφωσε ο Γκιγιό μετά το θάνατο του Μπιζέ. Ερμηνεύει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Χιμένες.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τις δύο ορχιστρικές σουίτες της Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίδ Χιμένες. Και η συναυλία που έγινε στις 18 Ιουνίου του 2026 στο Τωρίνο ολοκληρώνεται με ένα ακόμη μουσικό ταξίδι στην Ισπανία. Μόνο που και αυτή τη φορά ο δημιουργός του δεν είναι Ισπανός, αλλά ένας Ρώσος συνθέτης, ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Ίσως κανείς άλλος δεν απέδειξε τόσο πιστικά ότι η δύναμη της μουσικής μπορεί να ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα. Μέλος της περίφημης ομάδας των 5, ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ αφιέρωσε τη ζωή του στη διαμόρφωση μιας αυθεντικά ρωσικής μουσικής γλώσσας. Παράλληλα, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ενορχιστρωτές όλων των εποχών. Η δεξιοτεχνία με την οποία χειριζόταν τη συμφωνική ορχήστρα έγινε θρυλική και επηρέασε ακόμη και τον μαθητή του, τον Ίγκορ Στραβίνσκι. Το 1887 συνέθεσε το Ισπανικό Καπρίτσιο, ένα έργο βασισμένο σε αυθεντικές ισπανικές μελωδίες. Δεν πρόκειται όμως για μία απλή σειρά από γραφικές εικόνες ή χορούς. Ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ οργανώνει το υλικό του με εξαιρετική φροντίδα, δημιουργώντας μία σύνθεση που εντυπωσιάζει τόσο με τη μορφή της όσο και με την λαμπρότητα του ήχου της. Το έργο αποτελείται από 5 συνεχόμενα μέρη. Το Ισπανικό Καπρίτσιο του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ ερμηνεύει τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ, που διευθύνει ο Νταβίδ Χιμένες.

Ένα λαμπρό φινάλε όπου η ισπανική παράδοση συναντά τη ρωσική συμφωνική δεξιοτεχνία και η ορχήστρα μετατρέπεται σε μια αστήρευτη παλέτα χρωμάτων, λάμψης και ενέργειας. Αυτό ήταν το ισπανικό καπρίτσιο του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Νταβίτ Χιμένες, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 18 Ιουνίου του 2026 στο Τωρίνο. Η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ επιλέγει συχνά θέματα για τις καλοκαιρινές συναυλίες της και πέρσι μας είχε ταξιδέψει στην Λατινική Αμερική. Και μιας και έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, ας θυμηθούμε στιγμές από την περσινή συναυλία που έδωσε η ορχήστρα τέτοιες μέρες. Μεταφερόμαστε στην Αργεντινή για να ακούσουμε το συμφωνικό τρίπτυχο «Ογιαντάι», ένα έργο του Αλμπέρτο Χιναστέρα, γραμμένο λίγο μετά την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1947. Εμπνευσμένο από έναν θρύλο των Άνδεων για τον ήρωα Ογιαντάι και τον απαγορευμένο έρωτα για την κόρη του βασιλιά των Ίγκας, το έργο αποτελείται από τρία μέρη. Η μουσική του σφίζει από εξπρεσιονιστική ένταση και δραματικότητα με επιρροές από τον Μπάρτοκ, τον Στραβίνσκι και τον Κόπλαντ. Εδώ το φολκλόρ μεταμορφώνεται σε σύγχρονη συμφωνική αφήγηση.

Με το «Ό,τι γιαί» έργο 17, ο Αλμπέρτο Χιναστέρα μας προσέφερε μια αληθινή τοιχογραφία του αργεντίνικου παρελθόντος μέσα από μια μοντέρνα, σχεδόν μυστικιστική συμφωνική γλώσσα. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση της Άννα Μαρία Πατίνιο Ζόριο. Και τώρα μία από τις πιο αγαπημένες σελίδες της σύγχρονης μεξικανικής μουσικής. Το Ντανσόν, ρυθμός 2 του Αρτούρο Μάρκες,

0: Αυτή ήταν μία μουσική που χορεύει με νοσταλγία και πάθος. Το Ντανσόν αριθμός 2 του Αρτούρο Μάρκες, που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΑΗ υπό τη διεύθυνση της Άννα Μαρία Πατίνιο Ζόριο. Στη συναυλία που έδωσε πέρυσι στις 12 Ιουνίου στο Τωρίνο και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, μέσω του δικτύου της CBU. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Εχθές έχωσα κάτω από την άμμο το χέρι μου και πιάσα το δικό της. Όλο το απόγευμα ύστερα τα γεράνια με κοίταζαν από τις αυλές με νόημα. Οι βάρκες, οι τραβηγμένες έξω στη στεριά, πήρανε κάτι γνώριμο, οικείο. Και το βράδυ αργά, την ώρα που της έβγαλα τα σκουλαρίκια, να τη φιλήσω έτσι όπως θέλω εγώ, με τη ράχη ακουμπισμένη στο μαντρότυχο της εκκλησιάς, που μπούνισε το πέλαγος και οι Άγιοι βγήκανε κρατώντας κεριά να μου φωτίσουνε. Κάποτε οι κυρίες κρεμούσαν στα αυτιά τους ενότια, που σε μεταγενέστερους καιρούς τα είπαν σκουλαρίκια και έγιναν φετιχιστικά αντικείμενα στους στίχους ποιητών, όπως του Οδυσσέα Ελίτη, στον μικρό ναυτίλο. Η λέξη ενότιον προέρχεται από την πρόθεση εν και τον πληθυντικό του ανώμαλου ουσιαστικού, το ους. Την αρχαιοελληνική λέξη για το αυτή, στον πληθυντικό τα ότα. Τα ενότια είναι τα κοσμήματα που προορίζονται για τα ότα, για τα αυτιά. Σύγχρονα, παλαιότερα, αρχαιότερα, προϊστορικά, ακόμη δε και πρωτόγωνα αυτιά. Ενότια αφορούν διαχρονικά άνδρες και γυναίκες, πρωτόγωνων φυλών στην Αφρικανική και την Αμερικανική Ήπειρο, των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού, αλλά και ασιατικών και άλλων λαών κατά τους πρώτους ιστορικούς χρόνους. Αναμφίβολα η μόδα δεν εκλείπει ποτέ ούτε για το ανδρικό φύλο. Η προσωπογραφία του Σέξπερ με κρικάκι στο αριστερό αυτή επιβεβαιώνει του λόγου το αληθές ακόμη και για τους βορειοευρωπαίους της Ελισαβετιανής εποχής. Άλλωστε, σε μία τουλάχιστον περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας, κάποια ενότια προορίζονται αποκλειστικά για ανδρική χρήση. Πρόκειται για τα διακριτικά που φέρουν στα αυτιά τους οι σχολάριοι, οι φρουροί των Βυζαντινών ανακτόρων, και είναι τα αποκαλούμενα σχολαρικά ενότια. Από αυτά αποβάλλεται το ουσιαστικό ενότια, ουσιαστικοποιείται το επίθετο σχολαρικά και καταλήγουν μονολεκτικά σχολαρίκια, σύντομα σκολαρίκια και σήμερα πια σκουλαρίκια. Η σημασία δεν αργεί να συμπεριλάβει και τα στολίδια των γυναικείων αυτιών και τα ενότια μένουν στη χρήση των αρχαιολόγων, των λαογράφων και μερικών σχολαστικών, άργυρο χρυσοχώων και κοσμηματοπολών. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ένα λεπτό μετά τις 10, άλλη μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά μαζί σας. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είμαι μαζί σας μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» σε απευθείας μετάδοση εδώ από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα. Απέναντί μας έχουμε την εκλεκτή ηχοληπτριά μας, τη Σταματία Σούλτη. Σταματία, καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Και βεβαίως το τηλέφωνο μας είναι εδώ δίπλα μας, χτυπάει, είναι το 210-60-13-167. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στην παρέα μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ματιά στο μουσικό ημερολόγιο. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε το 1860 ο Γκούσταβ Μάλερ. Έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία γύρω από τη ζωή και το έργο του. Έφυγε από τη ζωή στη Βιέννη το 1911 σε μικρή σχετικά ηλικία, μόλις στα 51 του χρόνια. Τη τελευταία του δεκαετία είχε σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του. Όμως αυτά που έζησε έφταναν για πολλές περισσότερες ζωές. Νευρώδης, δεσποτικός, απόλυτος, αρκετά ιδιόρυθμος, πλην όμως ιδιοφυής για να το πω ευγενικά μουσικός, που ασχολήθηκε σχεδόν αποκλειστικά με τη συμφωνία και το τραγούδι. Έγραψε 9 πλήρες συμφωνίες, να προσθέσουμε το τραγούδι της Γης, αλλά και μια ημιτελή, την δέκατη. Κατά εντελώς ηρωνικό τρόπο, ο Μάλερ ήταν κυρίως γνωστός όχι σαν συνθέτης, αλλά σαν ένας, αν όχι ο κορυφαίος μαέστρος της εποχής του, στη Βιέννη, την εποχή, μην ξεχνάμε, το πολιτιστικό κέντρο του κόσμου. Ο Μάλερ λοιπόν συνέθετε στον ελεύθερο χρόνο του, κοινώς μόνο τα καλοκαίρια, για σκεφτείτε, έγραφε όλα αυτά τα αριστουργήματα απομονωμένος στα βουνά ή δίπλα σε μια λίμνη, συνήθως ένα μικρό μονόχωρο σπιτάκι, στο πουθενά όπου έβρισκε τη γαλήνη και την έμπνευση. Προφανώς ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή του ήταν η πληθωρική Άλμα Μάλερ, σύζυγός του από το 1902 μέχρι το θάνατό του, και όπως έχουμε πει πρόκειται για μια απόλυτη femme fatale του 20ου αιώνα. Ο Μάλερ διέπρεψε σαν αρχιμουσικός στην όπερα της Βιέννης, πλην όμως βίωσε και το χειρότερο, δηλαδή το θάνατο της μιας από τις δύο κόρες του. Θα μπορούσαμε να σας μιλάμε ώρες τώρα για τον Γκούσταβ Μάλερ, για τη σημασία του έργου του, μια σκητάλη από τον 19ο αιώνα, από τον Βάγνερ και τον Μπρούκνερ, μεταφέρεται στον 20ο, στον Σένμπεργκ, τον Μπέρκ, τον Βέμπερν. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν ήταν αυτός, θεωρείται υπεύθυνος για την επαναφορά της μουσικής του στη δεκαετία του 1960. Αυτά όλα είναι πολύ γνωστά. Ας τον τιμήσουμε λοιπόν, επιλέγοντας κάτι διαφορετικό. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το Αντάντε της 6ης Συμφωνίας του 1904. Δεν θα ακούσουμε την πρωτότυπη συμφωνική εκδοχή, αλλά μια εξαιρετική μεταγραφή για σόλο πιάνο, παρακαλώ, από την Ελβετίδα Μπεατρίς Μπερού, που φυσικά την ακούμε στο πιάνο.

Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 166 χρόνια, γεννήθηκε στην τότε Βοημία ο Γκούσταβ Μάλερ, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών. Και αν ο Αυστριακός συνθέτης είναι πασίγνωστος, το ίδιο δεν συμβαίνει με τον επόμενο δημιουργό. Είναι ο Χέντρικ Άντριεσεν, ίσως το όνομα θυμίζει κάτι στους φίλους της σύγχρονης μουσικής. Ναι, λοιπόν, είναι ο πατέρας του Λούις Άντριεσεν που έφυγε από τη ζωή του 2021. Ο Χέντρικ, λοιπόν, ο πατέρας θεωρείται από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ολλανδίας. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα έζησε μέχρι το 1981. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ κάτι δικό του στις εκπομπές μας. Ευκαιρία λοιπόν, πάμε στο 1971, όταν ο Άντριεσεν ήταν 79 ετών. Θα ακούσουμε κοντά στην εποχή του, θα λέγαμε, ένα τονικό έργο με τίτλο «Καντσόνε», ένα πεντάλεπτο ουσιαστικά τραγούδι για ορχήστρα. Την ορχήστρα του Γκέλντερλαντ διευθύνει ο Ντέιβιντ Πόσελιν.

Μια σύνθεση του 1971 με τίτλο Καντζόνε από τον Ολλανδό συνθέτη τον Χέντρικ Άντερσεν. Διαβάζουμε ότι ο Άντερσεν ήταν πολύ μεγάλος θαυμαστής της μουσικής μπαρόκ. Οπότε, κέρια δοθήσεις, τι θα λέγατε να πάμε σε ένα πολύ γνωστό γαλλοσυνθέτη της εποχής του ύστερου μπαρόκ που λέγεται Jean-Philippe Rameau. Θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη μελαγχολική μελωδία, το δεύτερο μέρος από το 5ο κοντσέρτο του 1741. Ερμηνεύουν τρεις σπουδαίοι μουσικοί, η Rachel Podger στο μπαρόκ βιολί, ο Trevor Pinnock στο τσέμπαλο και ο Jonathan Mason στη βιόλα νταγκάμπα.

μουσική δωματίου του ύστερου γαλλικού μπαρόκ από τον Jean-Philippe Rameau και από το 1741. Θα παραμείνουμε στη Γαλλία, αλλά χρονικά αρκετά μεταγενέστερα. Εκεί θα συναντήσουμε τον Georges Onslow, γιος Άγγλου Ευγενή που εγκαταστάθηκε στη Γαλλία το 1781. Ο Onslow γεννήθηκε το 1784 και ζει εκεί ουσιαστικά στο μετέχμιο κλασικισμού, ρομαντισμού. Ο νεαρός μουσικός αποκτά από νωρίς τεράστια φήμη, τόσο που κάποιοι κριτικοί τον τοποθετούν στην ίδια κατηγορία με τον Μότσαρτ, τον Χάιντν και τον Μπετόβεν. Καλά, δεν δικαιώθηκαν ποτέ για την κρίση τους φυσικά. Ο πολυγραφότατος Onslow σήμερα είναι ξεχασμένος εντελώς. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε το μελωδικό αντάντε από την πρώτη σονάτα για τσέλο, μια σύνθεση από το 1820. Είναι καλό συνθέτης Onslow. Πραγματικά ακούστε τον στο μπαρόκ τσέλο Εμμανουέλ Ζακ και στο φόρτε πιάνο η Μοντ Γκρατόν.

Ένα έργο με έντονες επιρροές από τον Λούντβιχ φαν Μπετόβεν αλλά και τον Σούμπερτ, θα λέγαμε, ήταν το αντάντε της πρώτης σονάτας για τσέλο και πιάνο του Ζορζ Ονσλό. Ακούτε τον ήχο της νύχτας με τον Παναγιώτη Παναγάκη πίσω από το μικρόφωνο. 34 λεπτά μετά τις 10, 2:10, 60-13 για τον 67 το τηλεφωνό μας εδώ στο στούντιο. Και θα συνεχίσουμε με τον Αργεντίνο, τον Κάρλος Γκουασταβίνο, από τους αγαπημένους μας συνθέτες. Ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο «Bonita Rama de Sos», όμορφο κλαδί ιτιάς, σε μεταγραφή από την βιολίστρια την Κιμ Καξικασιάν και τον πιανίστα Ρόμπερτ Λέβιν.

Ακούσαμε ένα τραγούδι του Αργεντίνου του Κάρλος Γκουασταβίνο για βιόλα και πιάνο στη διασκευή. Φωτεινά χρώματα. Θα συνεχίσουμε με το εξίσου φωτεινό και καλοκαιρινό Σάμπα Σαραβά του Μπάντεν Πάουελ. Ερμηνεύει στα γαλλικά η Στέισι Κέντ.

something much more. Something even now

love. We just exist, Alfie, until you find the love you missed.

Η φίλη της jazz αναγνωρίσατε το Alfie, μια σύνθεση του Bart Baccara, το τραγούδι από την ταινία του 1966 με τον Michael Caine στον ομώνυμο ρόλο. Ερμήνευσε με το δικό της στυλ μια μεγάλη φωνή της jazz, η Nancy Wilson, που ηχογράφησε του 1967. Ας ανεβάσουμε όμως τους τόνους, καλοκαιράκι είναι, Minor Blues του Django Reinhardt, σε μια πολύ όμορφη διασκευή από τον κλασικό βιολονίστα, τον Benjamin Smith, που εδώ όμως δίνεται Stefan Grappelli.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Η πρώτη τελευταία μας επιλογή μας έρχεται από τον Καναδά. Μια πολύ καλή πιανίστα που λέγεται Lorraine Desmarais. Θα την ακούσουμε στα χρώματα του φεγγαριού, Couleur de Lune, με λίγο έτσι Latin διάθεση. Ξέρετε αυτά τα tempo, τα mid tempo που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ντουέτο, ο Christian McBride στο μπάσο και ο θρυλικός πιανίστας ο Hank Jones στο πιάνο, στο Standard Alone Together, στο μικρόφωνο κοντά σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, στον ήχο η Σταματία Σούλτη. Σταματία, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσική του Θέρους. Δεν ξέρω, πάντως η μινιμαλιστική μουσική έχει κάτι που ταιριάζει με αυτήν την εποχή, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα έργο 5 μερών του Steve Reich, για μεγάλο ensemble, πνευστά, κρουστά, πιάνο, έγχορδα, με τις χαρακτηριστικές αυτές μικρές ρυθμικές μετατροπίες και ο αδιάκοπος ρυθμός, ο σφιγμός. Λένε πως αυτή η μουσική είναι η εξέλιξη του Concerto Grosso, το Concerto Grosso λοιπόν της σύγχρονης πόλης, των δρόμων. Κανείς ακούγοντας αυτό το έργο, αυτή τη μουσική, σκέπτεται το βαδίζοντας και την δίχως ανάσα γραφή του Τόμας Μπέρνχαρτ.

Στη Βράχη λοιπόν και Runner. Και συνεχίζουμε λοιπόν, όχι πολύ μακριά από αυτόν τον χαρακτήρα. Ο Φρανσέσκο Γκόγια τύπωσε 33 έργα του για τις σταυρομαχίες και τα εξέδωσε το 1916. Μάλιστα διέκοψε την άλλη μεγάλη σειρά έργων του με τον τίτλο «Κτηνοδίες του πολέμου». Η βία είχε κάτι που τον τρομοκρατούσε, τον σόκαρε μα και τον έλκυε, κάτι αρκετά σύνηθες άλλωστε. Μπόρεσε λοιπόν και αποθανάτησε πραγματικές στιγμές ή δημιούργησε με τη φαντασία του τέτοιες στιγμές τέχνης, της σταυρομαχίας, βίας, ασχήμιας, ομορφιάς. Ένα από αυτά τα σχέδια του Γκόγια αποθανατίζει, τι οξύμορο, τον ατιμασμένο θάνατο ενός σταυρομάχου του Πέπε Ήλο στην αρένα της Μαδρίτης. Και αυτό το έργο του Γκόγια είναι το κέντρο έμπνευσης για το έργο «Τα ουρομάκια» του Σάιμον Χόλτ, όχι του, μην τον μπερδεύετε με τον Σίμεον Τεν Χόλτ, του Σάιμον Χόλτ, του Άγγλου συνθέτη.

Τα ουρομάκια λοιπόν από τον Simon Holt. Και θα πάμε να ακούσουμε τη μουσική μιας Αμερικανίδας συνθέτριας, μία από τις πιονέρους της ηλεκτρονικής μουσικής, γεννημένη στη Νέα Υόρκη, γόνος εβραϊκής οικογένειας, η Beatrice Witkin. Διδάχτηκε αρχικά πιάνο και έπειτα σπούδασε μουσική, και το έργο της περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη τέχνης των ήχων, μουσικό θέατρο, πειραματική ηλεκτρονική μουσική. Στο στούντιο της μάλιστα είχε πολλά συνδεσάιζερ με τα οποία δημιουργούσε τους ήχους της. Ίδρυσε το σύγχρονο ensemble δωματίου, και το οποίο έδωσε πολλές αναθέσεις σε πολλούς συνθέτες της εποχής, και η μουσική της συχνά επηρεάστηκε από τις τότε επιστημονικές εξελίξεις και το λεγόμενο space race, τον αγώνα του διαστήματος, τον ψυχρό πολεμικό αυτό αγώνα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν το έργο της, παράμετροι για σύνολο δωματίου.

Ακούσαμε λοιπόν το έργο «Παράμετροι» της Αμερικανίδας συνθέτριας Beatrice Witkin και θα παραμείνουμε στην Αμερική. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει πολύ για τον John Cage, γιατί θα έπρεπε να μιλήσει πάρα πολύ για τον John Cage. Η επιρροή του στη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μουσική σκηνή και μουσική σκέψη είναι τεράστια πραγματικά. Ένα λοιπόν έργο του, η χειμερινή μουσική που θα ακούσουμε τώρα, αποτελείται από 20 σελίδες χωρίς αρρύθμιση, επομένως όχι με προδιαγεγραμμένη σειρά, για έναν έως 20 μουσικούς πιανίστες, με μεγάλες ελευθερίες ως προς τη σειρά των μουσικών γεγονότων, τη διάρκεια των γεγονότων αυτών των μουσικών παραγμάτων που περιλαμβάνει κάθε σελίδα. Όλο αυτό με την τεράστια σημασία των αρμονικών που δημιουργούνται και τις συνηχίσεις, το πεντάλ, τις ελεύθερες ταχύτητες, τις ελεύθερες δυναμικές, δημιουργούν λοιπόν ένα καλλιδοσκόπιο και ένα έργο το οποίο διαρκώς αλλάζει και σε κάθε εκτέλεση είναι εντελώς διαφορετικό και έτσι μας προσκαλεί και μας προκαλεί να ακούσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, να ακούσουμε κυρίως χωρίς συγκεκριμένες και προδιαγραμμένες, χωρίς μουσικές προσδοκίες αν θέλετε. John Cage, Winter Music.

0: Και με John Cage λοιπόν και Winter Music εν το μέσο του θέρους φτάσαμε στο τέλος, φίλοι. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Στεματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.
2: Στα μέσα της χρονιάς που διανύουμε, στις πρώτες βραδιές του Ιουλίου, ο παράξενος ελκυστής κάνει μια στάση και κοιτάζει πίσω στις μουσικές που έχει συλλέξει από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Νέες κυκλοφορίες του πρώτου εξαμήνου του 2026, που δεν έτυχε να βρουν ως τώρα τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις από ένα εύρος μουσικών ειδών. Απόψε το δεύτερο μέρος αυτής της ανασκόπησης ξεκινά με την εναρκτήρια σύνθεση της πρώτης ολοκληρωμένης συνεργασίας της αρπίστριας Mary Latimore με τη συνθέτρια και τραγουδίστρια Juliana Warwick. Ένας δίσκος που γεννήθηκε μέσα από 9 ημέρες αυτοσχεδιασμών στο Παρίσι, όπου οι δύο μουσικοί εργάστηκαν με ιστορικές άρπες από την συλλογή του Musée de la Musique, με synthesizer και πολυεπίπεδες φωνητικές λούπες. Perpetual Adoration, μια πράξη αδιάκοπης αφοσίωσης με την απαλότητα και την επαναληπτικότητα ενός νανουρίσματος.

Οι διάφανες κρυστάλλινες νότες της άρπας της Mary Latimore διαλύονται αργά, αφήνοντας στη θέση τους ασαφή είδωλα μέσα στην ομίχλη. Στο Fog Mirror, η Whitney Johnson στη βιόλα, η Lea Cole στο βιολοντσέλο και η Macy Stewart στο βιολί κινούνται σαν ένα ενιαίο μεταβαλλόμενο σώμα. Τρεις μουσικοί της πειραματικής σκηνής του Σικάγου βασίζουν το πρώτο κοινό τους άλμπουμ Body Sound στον αυτοσχεδιασμό, στην προσεκτική αλληλοακρόαση και στην χειροκίνητη επεξεργασία μαγνητοτενίας. Οι φωνές τους λειτουργούν ως ισότιμα όργανα, διευρύνοντας το τρίο σε ένα εξαμερές ηχητικό σώμα. Στο καταληκτικό Fog Mirror που ακούμε, αριές, σχεδόν στοχαστικές δοξαριές αναδύονται και υποχωρούν, ενώ βιόλα, βιολοντσέλο και βιολί περνούν διαδοχικά στο προσκήνιο. Οι υπόλοιποι ήχοι τα περιβάλλουν σαν θολές αντανακλάσεις. Ομίχλη και καθρέφτης αποκρύπτουν, διαθλούν και παραμορφώνουν, ώσπου οι τρεις ξεχωριστές παρουσίες γίνονται μία κοινή, έφραστη αντίχυση.

άλλη μια σύμπραξη για τη συνέχεια, η Στίνε Γιάνβιν και Μόρτεν Γιό ανασύρουν μια σχεδόν λησμονημένη νεκρική παράδοση από το Ρίφυλκε της Νορβηγίας και την μεταφέρουν σε ένα αλυτό σύγχρονο ηχητικό τελετουργικό. Ο δίσκος Οργκάρ, που σημαίνει από το αγρόκτημα, παραπέμπει στην πομπή που συνόδευε παλιά τον νεκρό από το σπίτι προς τον τόπο ταφής, με τραγούδια που αντιχούσαν από κοιλάδα σε κοιλάδα. Στο Living Home, ο κόσμος καλή σου νύχτα, δίπλα στις μικροτονικές αποχρώσεις της φωνής της Γιάνβιν, το βιολοντσέλο της Λούσι Ρέιλτον. Η πομπή ξεκινά, το σπίτι μένει πίσω και η φωνή ανοίγει έναν αργό δρόμο προς τη σιωπή.

Η σιωπή της νεκρικής πομπής μας οδηγεί σε ένα ηχητικό κατόφλι, όπου το μουσικό σήμα αναδύεται μέσα από τον θόρυβο. Η συνθέτρια και sound artist Heather Stebbings και η πιανίστρια Ning Yu συναντιούνται στο Spirals, ένα δίσκο που διαμορφώθηκε μέσα από τακτικούς αυτοσχεδιασμούς, αφηρημένες οδηγίες και τη σταδιακή ανάπτυξη μιας κοινής μουσικής γλώσσας. Στο Radio Chords που ακούμε, γλυπτές συγχορδίες στο πιάνο εμφανίζονται ανάμεσα σε ραδιοφωνικά παράσιτα, σε βόμβους και θραύσματα από μακρινές συχνότητες, αναζητώντας προσωρινά σημεία σταθερότητας μέσα στο ασταθές ηλεκτρονικό πεδίο, σε μια σύντομη απόπειρα συντονισμού με ένα σήμα που μόλις διακρίνεται και αμέσως απομακρύνεται. Ανάμεσα στην σύνθεση και τον αυτοσχεδιασμό, στο ακουστικό πιάνο και την ηλεκτρονική παρεμβολή, το Radio Chords μετατρέπει την αστάθεια της επικοινωνίας σε μια εύθραστη μουσική εμπειρία.

ένα βέβαιο ραδιοφωνικό σήμα που συντονίζεται στη συνέχεια με σωματικό και ενστικτόδη τρόπο. Στο Resonant Instincts, ο βραζιλιάνος κιθαρίστας και συνθέτης Κάρλος Φερέιρα και η κορεάτισσα πολυοργανίστα Ντάσον Μπάεκ συνομιλούν μέσα από αυτούς τους σχεδιασμούς στην ηλεκτρική κιθάρα και τα παραδοσιακά κορεάτικα πνευστά, αναζητώντας μια προσωρινή ισορροπία. Μια μουσική όπου η σύνθεση γεννιέται τη στιγμή της εκτέλεσης.

Κάρλος Φερέιρα, Dasun Baek, σε έναν ενστικτόδη συντονισμό, ενώ ένας ήχος αναβοσβήνει στη συνέχεια σαν μικρή φωτεινή ένδειξη μέσα στο σκοτάδι. Ο τουρκικής καταγωγής μέδρα τη Γλασκόβη, Ισίκ Κουράλ, σε έναν εφάνταστο μινιμαλισμό από ξεθοριασμένες λούπες, ψήθυρους synthesizer, θραύσματα επιτόπιων ηχογραφήσεων και συγχορδίες που λαμπυρίζουν στιγμιαία. Ο πορτογαλικός τίτλος «Un pirilambo que ascende e apaga» σημαίνει μια πυγολαμπίδα που ανάβει και σβήνει. Μικρές μελωδίες εμφανίζονται, χάνονται και επιστρέφουν σαν φωτεινά σήματα που διακόπτουν για λίγο τη νύχτα.

από τα έφραστα φωτεινά ίχνη του Ζικ Κουράλ στις αόρατες κινήσεις των χεριών. Στο Hand Movements, η Αμερικανίδα συνθέτρια Κέιτλιν Ορέλια Σμιθ αποτεί χώρο τιμής στην Κλάρα Ρόκμορ, την δεξιοτέχνηδα που ανέδειξε το θέρεμιν σε πλήρες εκφραστικό όργανο. Ο τίτλος παραπέμπει στην χορογραφία των χεριών της Ρόκμορ. Το ένα καθόριζε το ύψος της νότας και το άλλο την ένταση, χωρίς ποτέ να αγγίζει το όργανο. Η Σμιθ μεταφέρει αυτήν την σωματική σχέση στη δική της γλώσσα, με ρευστές γραμμές synthesizer, λεπτούς ηλεκτρονικούς παλμούς και μελωδίες που λυγίζουν σαν χειρονομίες. Δεν μιμείται το θέρεμιν, μεταφράζει την αόρατη κίνηση σε έναν ελαστικό ήχο που μοιάζει να σχηματίζεται και να διαλύεται μέσα στον αέρα.

ο διάφανος αιωρούμενος ήχος μιας αόρατης χειρονομίας πυκνώνει και προσγειώνεται σε ένα έδαφος από σπασμένους ρυθμούς. Ο Πορτογάλος μουσικός Μπρούνο Σίλβα, πίσω από το όνομα Σερπέντε, επισκέπτεται τη φωτιά, μια ομή εμπριστική ηλεκτρονική μουσική από κρουστά θραύσματα, κοφτές λούπες και ηλεκτρονικούς παλμούς που συναρμολογούν ένα ρυθμό που παραπατά, μετατοπίζεται και ξαναβρίσκει στιγμιαία την ισορροπία του, ατλώντας από την πολυρυθμική μπατίντα της Λισαβόνας. Ο Σερπέντε κατασκευάζει μια χορευτική μουσική, νευρική και ασυμβίβαστη, άγρια και συνάμα σχολαστικά οργανωμένη, σαν φωτιά που προχωρά αλλάζοντας συνεχώς κατεύθυνση.

Μέσα από τα ποκαίδια της φωτιάς του σερπέντε αναδύεται και στρέφεται προς τα πάνω ο ήχος από τον διάλογο της κιθάρας και του βιολοντσέλου. Στο Arise from Graves and Aspire, ο Αμερικανός κιθαρίστας Bill Orcutt και η γεννημένη Γουατεμάλα τσελίστρια και συνδέτρια Μάπε Φράτη, στην πρώτη κοινή τους δουλειά που διαμορφώθηκε εξ αποστάσεως, με ανταλλαγή ηχογραφήσεων ανάμεσα στο Σαν Φρανσίσκο και την πόλη του Μεξικού. Χωρίς φωνή και χωρίς σταθερό ρυθμικό έδαφος, οι δύο μουσικοί φαίνουν μια σύντομη, ανήσυχη άνοδο από την βαρύτητα του τάφου προς μια ανοιχτή, ακόμη απροσδιόριστη δυνατότητα.

Κι αν η κιθάρα του Bill Orcutt εκρήγνεται τραχιά, η κιθάρα της Mary Halverson στη συνέχεια αναπτύσσεται σε ελαστικές γραμμές που συναντούν την τρομπέτα του Ambrose Akinmusire. Ο δίσκος Slow-Mo Neon Luminate Hoverings είναι η πρώτη ολοκληρωμένη κοινή τους ηχογράφηση, καρπός μιας μουσικής σχέσης που ξεκίνησε ήδη από το 2009. Στο Blood and Sand που ακούμε, μια παλαιότερη σύνταση της Halverson, κιθάρα και τρομπέτα πλέκουν αλληλοεξαρτώμενες φράσεις και εναλλάσσουν ρόλους. Μια μουσική που διατηρεί σταθερή κίνηση και φτάνει σταδιακά σε έναν υπόγειο, εύκαμπτο ρυθμό. Το αίμα και η άμμος του τίτλου γίνεται το έδαφος μιας λυρικής και απρόβλεπτης συνομιλίας.

Τα χρώματα αποκτούν ήχο στη συνέχεια. Στη συνεργασία του Άιβο Πέρελμαν στο τένορο σαξόφωνο, με τον Μάθιου Σιπ στο πιάνο, τον Βίλιαμ Πάρκερ στο κοντραμπάσο και τον Μπόμπι Καπ στα τύμπανα. Το First Color Heard ανοίγει το άλμπουμ Συναισθήσια, τη διασταύρωση δηλαδή των αισθήσεων, όταν ένας ήχος μπορεί να γίνει αντιληπτός ως χρώμα, ως σχήμα ή κίνηση. Ένας αυτοσχεδιασμός όπου το πρώτο χρώμα γεννιέται μέσα από την υφή, την κίνηση και την συλλογική φαντασία του ήχου.

Με το κουαρτέτο του Άιβο Πέρελμαν ολοκληρώσαμε απόψε στον παράξενο ελκυστή την ανασκόπηση μουσικών που κυκλοφόρησαν στο πρώτο μισό του 2026. Ήχους που ως τώρα δεν είχαν βρει τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με χορούς από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Terpsichore», που επιμελήθηκε ο γερμανός αναγεννησιακός συνθέτης, οργανίστας και θεωρητικός της μουσικής Μίχαελ Πρετόριους, 1571-1621. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC δεν αναφέρει συγκεκριμένες συνθέσεις. Ερμηνεύει το ουγγρικό σύνολο χάλκινων πνευστών.

Ακούσαμε χορούς από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Τέρψη χόρη» που επιμελήθηκε ο Γερμανός αναγεννησιακός συνθέτης, οργανίστας και θεωρητικός της μουσικής Μίχαελ Πρετόριος 1571-1621. Ερμήνευσε το ουγγρικό σύνολο χάλκινων πνευστών. Επόμενη επιλογή του BBC, το μοτέτο «Qui Habitat» του Ολλανδού συνθέτη και οργανίστα Χέντρικ Αντρίσεν, 1892-1981. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διευθύνει ο Ούβε Γκρόνοσταϊ.

Ακούσαμε το μοτέτο Qui Habitat του Ολλανδού συνθέτη και οργανίστα Hendrik Andriessen 1892-1981. Την Ολλανδική χοροδία δωματίου διεύθυνε ο Uwe Gronostai. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ρόντο σε Λα Ελάσσονα για πληκτροφόρο και Χελ 511 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύει ο πιανίστας Ζαν Μιλέρ.

Ακούσαμε το Ρόντο σε Λάιλ Άσονα για πληκτροφόρο και Έχελ 511 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Ζαν Μίλλερ. Επόμενη επιλογή του BBC το έργο υπό τον τίτλο Jane Grey Fantasy για βιόλα και ορχήστρα της Ruth Gibbs. Η Αγγλίδα συνθέτρια, ομποίστα, πιανίστα και μαέστρος έζησε από το 1921 ως το 1999. Σολίστη είναι ο Σκοτ Ντίκινσον. Τη συμφωνική του BBC της Σκωτίας διευθύνει η Τερέσα Ριβέιρο.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο Jane Grey Fantasy για βιόλα και ορχήστρα της Ruth Gibbs. Η Αγγλίδα συνθέτρια, ομποίστα, πιανίστα και μαέστρος έζησε από το 1921 ως το 1999. Σολίστη ήταν ο Scott Dickinson. Τη συμφωνική του BBC της Σκωτίας διεύθυνε η Τερέσα Ριβέιρο. Ακολουθούν δύο από τις τρεις βραζιλιάνικες σκηνές για δύο κιθάρες του βραζιλιάνου κιθαρίστα Σέργιο Ασάντζε. Φέρουν τους ακόλουθους τίτλους «Πινότσι» και «Ρεσίφι ντος Κοράις». Ερμηνεύει το κιθαριστικό ντουο «Τορνάτο».

Ακούσαμε δύο από τις τρεις βραζιλιάνικες σκηνές για δύο κιθάρες του βραζιλιάνου κιθαρίστα Σέργιο Ασάντζε, Πινότσι και Ρεσιφίντος Κοράις. Ερμήνευσε το ντουο Τορνάντο. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «Ηλιόλουστα λιβάδια» του Κροάτη συνθέτη Μπλάγκογε Μπέρσα, 1873-1934. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ διευθύνει ο Κάζουσι

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Ηλιόλουστα λιβάδια» του Κροάτη συνθέτη Μπλάγκογε Μπέρσα, 1873-1934. Τη φιλαρμονική του Ζάγκρεπ διεύθυνε ο Κάζουσι Όνο. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέτο των χορδών αριθμός 13, Deutsch 804 του Franz Schubert. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro manon troppo σε λάσονα, Andante σε ντομίζωνα, Menuetto με ένδειξη Allegretto σε λάσονα, με τρίο σε λάμίζωνα και φινάλε με ένδειξη Allegro moderato σε λάμίζωνα. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Artemis.

ακούσαμε το κουαρτέτο εν χόρδων αριθμός 13, Deutsch 804, του Franz Schubert. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Artemis. Ακολουθεί το Agnus Dei για χοροδία του Samuel Barber. Συντέθηκε το 1967. Το μουσικό υλικό βασίζεται στο δημοφιλές αντάτζο για έγχορδα του Αμερικανού συνθέτη. Η μουσική του αντάτζο γράφτηκε αρχικά το 1936

Ακούσαμε το Agnus Dei για χοροδία του Samuel Barber. Το φωνητικό σύνολο BBC Singers διήθυνε ο Steven Clibory. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία σε Sol Lassona, έργο 4 αριθμός 1, του Φλαμανδού βιολιστή και συνθέτη Peter van Mulder, 1729-1768. Η συμφωνία αποτελείται από τρία μέρη, Allegro assai, Andante presto. Την Ακαδημία Παλαιάς Μουσικής διευθύνει ο Φίλιπ Μπραλ.